0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

χρειάζεσαι να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σου θα ζω.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή, να πούμε κάτι παρέα.

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
2: Μουσακατεύτηκα.
3: Σταμάτα!
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
4: Ποια γέλασε, την άκουσα.
5: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι είπε, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό, το δικό σου.
2: Μπράβο.
4: Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Αλήθεια αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιάζουσας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνης, γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
2: Πες, ποιος
1: έχει
2: μεγάλος...
1: αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: Ο Τζόνις Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνις.
1: Είναι Τζόνις όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνις όμως. Είναι ο Τζόνις. Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως, ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Here's what happened.
4: What?
3: Say it.
5: Who are you?
3: Monk. I never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
2: Monk.
3: I still got it.
2: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και να κόψει τα νυχάκια μου.
3: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Τι λες, ρε φίλε.
1: Άλλο. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Βεβαίως,
1: Γιάννης Καραλής.
3: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει η αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, τι κάνουν,
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνα κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Πρωινό στον δρόμο.
3: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
4: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
3: Είναι πολύ σπορό.
5: Πράγματα τώρα διανόητα.
3: Πολύ σπορό.
4: Καλό, καλό. Τίμιο, τίμιο.
3: Συμπαθητικό. Όχι, όχι. Χριστό, από Χριστό, αυτά που Χριστό, ακούστηκα πριν καλύτερο.
4: Από ποιο? Μια στιγμή, για να καταλάβω.
3: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέφτει.
4: Συμφωνώ.
3: Είναι καλύτερο.
4: Συμφωνώ.
3: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
7: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
0: Νούμερο 4.
8: Ό,τι θα

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Είδα την έκταση στο κορδόνι. Από τα πιο ωραία που είχε κάποιος το Βατράχη.
4: Φανταστικό.
3: Είναι έπος, έπος πραγματικά.
4: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχη. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
3: Καλά,
4: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Οι Γκανέζοι τι κάνουν, παιδιά, κάνουν μαγικά.
2: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
1: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
3: Πού το και
1: να
3: μην αυτό.
1: Στην εξέδρα. Στον προηγούμενο αγώνα με την Αγγλία, στο 70, άλλαξαν το τελετουργικό και ο Χάρι Κέιν στο 80 κάτι. 88. Έχασε ένα άχαστο μόνο του.
2: Του στρώνεται η μπάλα και λες το έγραψε.
1: Το έγραψε. Είναι πολύ απλό.
2: Όχι απλά στόχησε.
1: Ναι.
2: Έστειλε την μπάλα αυτό που λέμε μπεκάτσα.
3: Και
2: έτσι
3: εξηγείται.
1: Που κοροϊδεύει την Κατερίνα
3: με
1: τα ζώα.
3: Ζώδια. Εσύ με κοροϊδεύεις. Τι ζώδιο είναι ο Χάρι Κέιν?
2: Τι ζώδιο είναι ο Γκανέζος μάγος? Είναι το θέμα.
3: Τι ζώδιο είναι και αυτός και ο άλλος.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έμαθα μια
2: κόρη μου.
1: Κόρη μου,
2: κόρη μου, τι είναι αυτό που λες.
1: Κανένα άλλο.
2: Μεγάλο πασαμά.
1: Εκτό από το.
2: Σιγά σιγά θα μου
1: έρθουν. Κόρη μου.
2: Από GGG.
3: Τι είπε τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Από GGG.
1: Έχει να κάνει με του GGK στο καλοκαίρι.
2: Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε εμεί οι δύο έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Α, μήπω είναι το παππού εσύ.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Από GGG.
2: Ναι.
1: Πε κάτι
4: τώρα. Πε το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
2: Από GGG.
1: Από εκεί και εκεί, σωστά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και μια φοβερή καλημέρα, μεγάλη καλημέρα θα πούμε σήμερα.
2: Να την πούμε όμως.
1: Σήμερα
2: να την πούμε
1: καλημέρα.
2: 3-2-1.
1: 1-3-2.
2: Καλημέρα! Γιάννη, πού ήσουν, α?
3: Τι ομαδική καλημέρα. Όχι, παιδιά, δεν συμφωνώ σε κάτι.
1: Ατομική, πες μια ατομική.
3: Δεν θέλω να, Κατερίνα, δεν θέλω.
2: Ούτε καλημέρα δεν θα πει σήμερα.
3: Από μια σκέτη, καλημέρα.
2: Εντάξει,
3: υπερβολές αυτές δεν.
1: Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Τι μέρα είναι αυτή.
2: Τι μέρα.
1: Μεγάλη μέρα. Μεγάλη.
2: Είναι η μέρα που θα παίξουμε μπουγέλο.
1: Ναι, ναι, μέσα είμαι.
2: Ναι.
1: Μέσα
3: μην
1: είμαι.
3: Μην τολμήσει κανείς να με βρέξει.
1: Ό,τι έχω μπροστά μου. Αυτή είναι εδώ που έχω μπροστά μου. Νερό.
2: Σε δουλειά είσαι πας.
3: Νερό είναι.
1: Νεράκι είναι ωραία.
3: Έχω πάω σε δουλειά μετά. Ναι, αποβρεχμένος.
2: Εγώ έχω καφέ. Υποχρεωτικά θα του ρίξω καφέ.
3: Τι αηδία να συμπομπίνεις. Πώς είναι αυτό το πράγμα.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
3: Τι σου μείνει αυτό εκεί πέρα.
2: Τι εννοείς ρε.
1: Ένα,
2: δύο, τρία.
1: Λοιπόν,
3: ποτέ δεν μου άρεσε το μπουγέλο.
1: Ό,τι καλύτερο.
2: Με νερό είναι καταπληκτικό, Γιάννη. Με αυγά όχι. Με νερό είναι τέλειο.
3: Με αυγά δεν είναι μπουγέλο, είναι άλλο πράγμα. Είναι αυγομαχία, ξέρω εγώ. Μπουγέλο με αυγά.
2: Καλά, εσύ εδώ πέρα όταν με
1: το μπουγέλο, Κατερίνα, είναι με νερό.
2: Το ξέρω.
1: Ναι, μόνο με νερό.
3: Με αυγά μπουγέλο.
2: Υπήρχαν όμως κάποιοι που ρίχναν και αυγά.
1: Αυγά δεν. Εντάξει, δεν είναι μπουγέλο, είναι κάτι άλλο αυτό.
3: Αυγά είναι.
1: Αυγά, αλεύρι.
3: Εντάξει, κάποιο αυγά.
2: Αυγά είναι αηδία.
3: Ναι, και δεν σε μπουγελώνει.
1: Δεν
3: κάνει άλλο πράγμα.
1: Το διασκεδάζει. Ναι, μάλλον σε κράζει.
3: Ναι, είναι διαμαρτυρία, α πούμε, το αυγό. Κάτι γελαντίο.
2: Δηλαδή, εσάς στα σχολικά σα χρόνια δεν σα έχει τύχει να σα ρίξουν αυγά και τέτοια να το παίζουν το μπουγέλο.
1: Εμένα ξέρετε ποιο με κυνηγάγε με αυγό.
2: Ποιο.
1: Να μου ρίξει.
2: Ο Αυγολέμονος.
1: Όχι. Καλό. Ο Βαλμπουένα.
2: Ποιο είναι ο Βαλμπουένα?
1: Στη Φιέστα του Ολυμπιακού.
2: Α!
3: Αυγό.
2: Είναι ποδοσφαιριστής ο Βαλμπουένα.
1: Αυγό έχει αυγό. Στο τσάκ τη γλίτωσα.
3: Έλα, μεγάλη παιδί μου, περίεργη.
1: Ναι, ναι, γάλι, γάλι.
3: Μπορεί να θα του φτιάξει ομελέτα.
2: Ναι, αλλά γιατί όμως εσένα ο Βαλμπουένα.
1: Εμένα, γιατί εγώ παρουσίαζα τη Φιέστα και ο Βαλμπουένα έκανε. Ήταν ο μεγαλύτερος χαβαλές της ομάδας και το έχουν οι Γάλλοι ως έθιμο αυτό. Αντί για νερό να ρίχνουν αυγά. Έτσι. Οπότε με κυνήγαγε να μου ρίξει το αυγό στην κεφάλα.
3: Και μα σε λαυγό που λένε και
1: επειδή είμαι πολύ γρήγορος, έτρεχα γρήγορα, την έκανα με τρίπλα από το Βαλμπουένα.
2: Λοιπόν, ποιος την έφαγε, το αυγό δηλαδή.
1: Την έφαγε ο Γαβαλάς.
3: Ο Λάκης.
2: Ο Λάκης.
3: Τι φιέστες κάνετε
1: του Ολυμπιακού.
2: Μιλάμε
1: εσύ δεν ξέρεις από φιέστες. Πού να ξέρεις από φιέστες ρε φίλε. Πού να ξέρεις.
3: Πρώτον Λάκη Γαβαλά χορέψε μπέκικο στη φιέστα του Ολυμπιακού.
1: Για να κάνεις φιέστα.
2: Ο Λάκης Γαβαλά σε μπέκικο.
1: Συγγνώμη, για να κάνεις φιέστα Γιάννη πρέπει να πάρεις πρωτάθλημα.
3: Σωστό.
1: Πού να το δεις αυτό αγόρι μου, είσαι αγέννητος. Λοιπόν,
2: ποιος Γαβαλάς τελικά?
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού.
2: Πες το έτσι, λέμε τόσα πράγματα για τον άνθρωπο.
3: Να πούμε για την τρομερή εμφάνιση του
1: Παναθηναϊκού
2: χθες. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
3: Που λοιπόν κέρδισε την Πάξη, μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη της Ουγγαρίας.
1: 2.000 κάτοικοι.
3: Δεν κατάλαβα γιατί με του κατοίκου το μετά.
1: Δεν έχει σημασία.
3: 2.000 κάτοικοι, αλλά οι 11 από αυτού παίζουν μπαλάρα.
1: Στο χωριό μου έχει 811.
2: Σε τι του κέρδισε?
3: Του κέρδισε σε Μπράντεφερ. Βάλανε δύναμη και του γονατίσαμε. Ποδόσφαιρο,
2: διελκυστίδα. Α, πολύ ωραία. Ποδόσφαιρο τι είναι αυτό, είναι ένα άλλο τουρνουά.
3: Και ο Πάο έπαιζε χθε, αλλά εσύ έχει αλλάξει οπισθήση πλέον και δεν ασχολείσαι.
1: Έχει γίνει Ολυμπιακό.
3: Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι ο Πάο χθε στη Δυναμό Κιέβου.
2: Α, πολύ καλά.
3: Και κέρδισε.
1: Και η Ελλάδα.
3: Αυτά είναι προκριματικά για τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει.
2: Είναι.
3: Για να μπουν στου ομίλου. Επίσημα, επίσημα.
2: Και τι κάναμε, τι κάναμε.
1: Νικήσαμε και στα δύο παιχνίδια και η Ελλάδα τώρα έκανε το απόλυτο και μείωση από Τσεχία και Πολωνία πρέπει να
3: πούμε. 3-2 κέρδισε. 3-2 Πάο.
1: Γιατί οι δύο νίκες των ομάδων μας χάρισαν συνολικά 400 βαθμούς στην Ελλάδα.
3: Και
1: έτσι μειώσαμε τη διαφορά
3: ομάδα
1: από Τσεχία και Πολωνία στη μάχη της κατάταξης.
2: Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα, η ΠΑΣΚ της Πολωνίας ή η Δυναμό Κιέβου?
3: Πάξη.
2: Συγγνώμη. Α, η ΠΑΣΚ είναι άλλο πάξι πράγμα. Ναι.
3: Σαν του Παξού, αλλά με άλλο τόνο.
2: Ναι.
3: Όχι, Παξί, Πάξη.
2: Πάξη.
1: Η Δυναμό Κιέβου.
2: Η Δυναμό Κιέβου. Που κερδίσαμε
1: αλλά
2: 3-2.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι. Με φοβερό.
2: Με
1: φοβερή ενέργεια.
2: Μπράβο.
1: Του Κωνσταντέλια.
3: Πραγματικά φοβερή ενέργεια. Δεν την έχω δει ακόμα.
2: Ούτε εγώ.
3: Αλλά διάβασα ότι είναι φοβερή.
1: Όχι, όχι. Έβαλε γκολ Δημήτρη. Ήταν γκολ ή ασίστ.
3: Γκολ Τούμπα.
1: Ε. Ασίστ, ασίστ.
3: Άλλε τον γκολ. Ωραία προσπάθεια.
2: Μέση ο Κωνσταντέλιας!
3: Γιατί έχει βάλει και γκολ.
2: Γιατί όπως καταλαβαίνεις με έχει πιάσει αυτό με τον Πάο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε ήρεμα, παιδιά. Ήρεμα. Πάμε. Πάμε. Πάμε.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, κίνηση αυτή την ώρα έχει μόνο στα εξής σημεία. Σημειώστε. Κηφισός, κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Άνοδος από Νέα Χαλκιδόνα, δεν σε χάλασε Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και επίσης τηλεοφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, καθώς και στους δρόμους που είναι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είναι κατακόκκινο. Μάλλον πάτε να πάρετε το καράβι.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Μεγάλη κουβέντα τώρα για τον καιρό. Θα πω τι λέει η πρόβλεψη και μετά θα πω τι λέω εγώ.
2: Μάλιστα.
3: Η πρόβλεψη.
2: Με ενδιαφέρει αυτό τώρα.
3: Το δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Αττική προβλέπει βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.
2: Για όνομα του Χριστού.
3: Στα βόρεια και στα νότια του νόμου. Ακούς, χαλαζοπτώσεις.
2: Δηλαδή,
3: πρόσοχε.
2: Εγώ, μισό λεπτό, που πρέπει να πάω από τα βόρεια στα νότια. Θα με κυνηγάει το χαλάζι το απόγευμα.
3: Θα σε κυνηγάει το χαλάζι το απόγευμα.
2: Χρήστο, τι θα κάνω.
3: Σύν ότι θα έχει θαλασσοταραχή. Να προσέχει
1: πάρα πολύ. Μέχρι αύριο είναι. Αύριο
3: σήμερα ταξιδεύει.
1: Από σήμερα. Εντάξει, δύο μέρες είναι.
3: Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Αυτά είναι το δελτίο καιρού. Τζον κάτω Παύλα Κορντόν.
2: Έλα.
3: Μάξιμουμ να ρίξει λίγες ψυχάλες τις βραδινές ώρες. Μάξιμουμ Χριστάρα. Μην μαζεύσει τίποτα.
2: Τζον κάτω Παύλα Κορντόν.
3: Μάξιμουμ.
1: Ηρεμήστε.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμο 89,8, είναι 7 και.
1: Είσαι πολύ σοβαρό σήμερα.
0: Ναι, βέβαια. Σήμερα υπάρχει μια σοβαρότητα. Είναι
1: γιατί
0: τελευταία μα μέρα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και σήμερα επίση είναι μια πολύ σημαντική μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 1982 Κατερίνα Γιάννη καταργήθηκε στην Ελλάδα η ποινική δίωξη τη Μυχεία.
1: Κάνουμε μνήμα κάθε χρόνο σε αυτό. Κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο, δεύτερη χρονιά την κάνουμε. Ναι.
2: Ανδρέα, okay,
1: και πριν βρεθούμε
2: εσύ
1: εδώ,
2: μας
1: την
2: οδηγείς.
0: Εμείς. Α, την έκανε μνήμα. Η okay, Κατερίνα okay, έκανε μνήμα. Πρόσεξε τι μαθαίνουμε, Γιάννη. Ότι έκανε μνήμα την υπόθεση τη Μυχεία. Δεν το ήξερα.
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, τι συνέβη, γιατί
2: έκανε.
1: Εμεί λέμε και κάτι καθ' υπερβολή. Δεν να το πάρουμε, α πούμε, τι μεταφράσει τώρα, κατάλαβε.
0: Όχι. Πε μα, μίλησε μα. Εδώ είμαστε ο ένα για τον άλλον.
1: Μα δεν έχω να πω πολλά.
0: Τι έχει, τι συμβαίνει.
1: Δεν συμβαίνει κάτι. Αλήθεια το λέω.
0: Τι έχει να πει για τη Μυχεία. Εσύ Γιάννη, τι, για τη Μυχεία τι είσαι.
2: Εγώ έχω να πω ότι είναι η σημαντικό. Δηλαδή είναι λόγος να ψηφίσει κάποιος Πασόκ ακόμα και πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.
0: Βέβαια.
2: Το πότε ήταν το 80.
0: 1982.
2: Το 82 έχουν περάσει 44 χρόνια. Αξίζει ακόμα για αυτό το λόγο να πεις την ώρα πας στην κάλπη.
0: Πασοκάρα.
2: Ρε μήπως Πασόκ.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν κάποιος θυμάται εκείνη την περίοδο να μας πει αν έκαναν διαδηλώσεις, ας πούμε. Πώς βγαίνουν, ναι, πώς βγαίνουν, ας πούμε, όταν νικάνε οι ομάδες στο Λευκό Πύργο, κατάλαβες, ή στην Ομόνια, αν κάνανε τέτοια.
0: Αν εννοείς μετά πανηγυρισμούς,
2: περισσότερο ενδιαφέρον εγώ θα ήθελα μια μαρτυρία ανθρώπου ο οποίος έχει πάει αλλά Κωνσταντάρας με σεντόνι στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό εγώ θα ήθελα έναν άνθρωπο να μου περιγράψει αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό
2: το οποίο
0: είναι
2: σήμερα
0: φοβερό.
2: Μοιάζει εξωπραγματικό. Σε πέρα με το σεντόνι, δεν τον αφήνανε να ντυθεί τον άλλον.
0: Ναι, τους πιάνανε από αυτοφόρο και τους πηγαίνανε.
2: Τους πηγαίνανε, δηλαδή αδιανόητο.
1: Εγώ όταν την είδα την ταινία, νόμιζα ότι είναι, ξέρεις, ενίδιαστισμού,
0: ναι, ναι,
1: ότι είναι η υπερβολή, ας πούμε,
0: του
1: δημιουργού για να προκαλέσει
0: κομμωδία,
1: γέλιο.
0: Κομμωδία, ναι,
1: ένα
0: ναι,
1: τέτοιο πράγμα.
2: Δηλαδή φαντάσου τώρα, ας πούμε, έχω το άγχος, μη τυχόν περάσουμε, ξέρω εγώ, λίγο το όριο ταχύτητας και μας δει αστυνόμος. Εκεί κάνει το άγχος, μη τους δει αστυνόμος, την ώρα που ο άνθρωπος έκανε το
0: μπουκάρι μέσα.
1: Έκανε τον έρωτα. Έκανε τον έρωτα.
2: Μπουκάραν, ναι.
0: Όχι, δεν τους βλέπαν. Μπουκάραν.
2: Αυτό
0: είχαν,
2: λέω.
0: Είχαν το δικαίωμα
2: να μπει μέσα ο άλλος.
0: Να σπάσει ο άλλος την πόρτα.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Αυτό πώς γινόταν μετά από ανώνυμη καταγγελία.
0: Παρακολούθηση. Τότε ήταν πολύ τη μόδα στην Τεντέκτη.
2: Δεν νομίζω ανώνυμη. Ήταν και σύζυγος μαζί. Μπουκάρε,
0: ναι,
2: μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Σύζυγος. Αστυνομία. Κάνας μάρτυρας για
0: και,
2: να το.
0: Και μάλιστα θυμάστε ότι υπήρχε και μια εκπομπή στην Αμερική. Πολύ γνωστή,
1: α,
0: που
1: δείχναν
0: και εδώ. Δεν θυμάμαι το όνομά της.
2: Εδώ, γίνει και εδώ.
1: Όχι.
0: Τη δείχναν εδώ, λέω.
1: Την έδειχναν, ναι,
0: ναι,
1: στιγμή,
0: την έδειχναν, ναι, αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, κάτι με cheating και τέτοιο.
0: Και που
2: είχαμε
1: τώρα. Cheaters, όχι.
2: Κάπως
0: έτσι τέτοιο, έπαιζε, ναι, ναι. Που μπουκάραν παιδιά μέσα σε ξενοδοχεία, σε διάφορα, σε σπίτια κτλ. Τους πιάνανε από αυτό φόρο και τους πηγαίνανε.
2: Μα πού ζούμε, στο μεσαίωνα, που λέγει ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Λοιπόν,
2: πώς τη γλιτώσαμε πάνω αυτά τα πράγματα, Κατερίνα.
1: Σιγά.
2: Να σε παίρνω τώρα να άρχισα να με βγάλεις το σεντόνι, δεν είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Σιγά, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
1: Τι να σου πω, κάτι τώρα που σε βλέπω, το σεντόνι θα σου πηγαίνει πάρα πολύ, ως αμφίεση.
0: Του πάει το σεντόνι. Λοιπόν, για πες, έχουμε...
2: Θα ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας.
0: Σε λίγο έχουμε λέτε.
2: Τελευταία μέρα, δηλαδή, άμα θέλετε πρέπει να παίξετε σήμερα, μετά θα πρέπει να περιμένετε καιρό λίγο για να παίξετε. Θα πάτε στερητικό σύντρομο.
1: Το Σεπτέμβρη πάλι ξανά.
2: Πάρτε τηλέφωνο, χαρείτε τόσο μπορείτε.
0: Δώστε τα όλα, παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Και είναι και ωραία η παράσταση ο υπηρέτης Δύο Φαντάδων.
0: Ναι, βέβαια. Και είναι και ωραίο και το θέατρο Βράχων. Είναι και ωραία η μέρα, η Τρίτη, 28.
1: Πολύ.
0: Είναι
1: πολύ.
0: Όλα ωραία. Και το τηλέφωνο είναι ακόμη πιο ωραίο, 211 18 91 898.

0: Ready.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, παιδιά, η ώρα είναι 7:16. Ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
4: Είμαι Μέλισσα.
2: Μέλπο.
4: Συγγνώμη, έβαλα αλάρμ γιατί είμαι πάνω στην κατεχάκι.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
5: Και πάνω στην κατεχάκι. Δηλαδή, μην καρφωθεί κανείς από πίσω.
3: Φαντάζομαι κάπου δεξιά, κάπου που να είστε έκανε, εντάξει.
4: Ναι, εντάξει, είναι όλα υποέλεγχο.
2: Έχετε ανάψει.
4: Κάνετε. Καθερίνα, πού θα πας με το πλοίο?
3: Θα σας πω. Εγώ από τα Χανιά. Οπότε θα πάρω τα παιδάκια και θα πάμε στα Χανιά σήμερα.
4: Πολύ καλά θα το κάνεις.
3: Και αύριο το πρωί, 6 ώρα, θα έχει φτάσει το καράβι και θα μυρίζω το θυμάρι εκεί πέρα στη Σούδα και θα είμαι ευτυχής.
4: Θαραλέα που πας με το ολοήμερο, μπράβο.
3: Δεν έχει άλλο τρόπο, τι πιο ήλιο.
5: Εγώ θα μπω το βράδυ.
3: Θα μπω το βράδυ και θα βγω το πρωί. Πάντα έτσι είναι αυτά.
4: Εντάξει, όλα καλά. Μπράβο. Καλές διακοπές.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εσείς πού θα πάτε, κυρία μου?
4: Εγώ κάθε χρόνο πάω στην Πάρο, γιατί είναι ο σύζυγος από την Πάρο.
2: Χαϊλίκια.
4: Στραβώσανε τα πράγματα και δεν θα πάμε στο νησί μας.
5: Τι έγινε, τι στράβωσε?
4: Άφησε την πεθερά μου το λεωφορείο το Νοέμβριο, που είχε γίνει ο χαμός στα κανάλια, στο Πειραιά.
3: Τι λέτε τώρα?
2: Ναι,
4: είχε γίνει χαμός τότε. Και δεν έχουμε ξεμπλέξει με αυτή την ιστορία. Έχουμε ακροτηριασμούς, έχουμε διάφορα. Οπότε πρέπει να είμαστε κάπου οδικός να μπορούμε να.
2: Μάλιστα.
4: Όσο
3: πιο γρήγορα. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλύτερα. Όσο καλύτερα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε.
4: Έχω όρεξη. Δεν πάμε.
3: Το βλέπουμε. Είναι τέλειο που έχετε όρεξη.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα όμικρον και ξεκινάμε. Ζώο.
4: Όμικρον.
2: Ζώο.
3: Είναι φίδι. Είναι φίδι.
4: Ναι, περίμενε. Όνομα. Όνομα μου είναι
3: ζώο.
4: Α, ο Κάτι. Ο Κάπη.
3: Συγγνώμη.
2: Ο Κάπη.
5: Πάμε, θα το ψάξω. Ναι.
2: Όνομα.
5: Είπε όνομα, πάμε.
4: Ορχαία.
2: Πράγμα.
4: Ομπρέλα.
2: Φυτό.
4: Ορχιδέα.
2: Φαγητό.
4: Ομελέτα.
2: Χώρα.
4: Μαν.
2: Πόλη.
4: Τιάδα.
2: Επάγγελμα.
4: Επάγγελμα.
2: Εσύ είσαι εδώ.
5: Είναι γιατρός που εξετάζει.
4: Οδοντίατρος.
5: Μπράβο.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Δυστυχώς Ολυμπιακός.
5: Έτσι, δικιά μας είναι.
2: Χημικό στοιχείο.
5: Μητροσχρόνο στην κοπέλα.
3: Χημικό στοιχείο.
5: Δεν υπάρχουν τραγουδιστές, τραγουδίστρια.
2: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
4: Βουνό.
5: Το ψηλότερο που έχουμε στην Ελλάδα.
2: Καλύτερο.
3: Εκεί που μένουν οι θεοί, 12.
5: Μπράβο,
3: τελευταία στιγμή κερδίσατε.
5: Θέλω να σταθώ στο ζώο το οποίο είπε η Μέλπο.
2: Τι είπε η Μέλπο?
5: Τι ωραίο ζώο είναι αυτό και πού το ήξερες?
2: Πώς το είπε?
5: Το είπε ο Κάπη.
2: Άντε,
5: το οποίο το γκούγκλαρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ζώο αυτό.
2: Σαν γαϊδερός.
5: Είναι
3: σαν ελάφι.
5: Είναι στην οικογένεια των καμιλοπαρδαλιδών.
3: Καμιλοπαρδαλιδών.
5: Ζει αποκλειστικά.
3: Πού το ξέρεις ρε Μέλπο?
5: Άκου, ζει αποκλειστικά στα δάση βροχής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
3: Καλά, θα τρελαθώ σήμερα με το Κάπη.
5: Ρε αλήθεια, πού το ήξερες αυτό? Πού το ήξερες αυτό?
4: Στην πρώτη δημοτικού που είναι ο γιος μου.
5: Ναι.
4: Τους μάθανε φέτος κάτι περίεργα πράγματα και αναγκάστηκα να τα μάθω κι εγώ. Αυτό το ζώο λοιπόν το έχει πει ο γιος μου ετών 7, θα κλείσει τον Αύγουστο.
5: Και τους μάθαν το Κάπη.
3: Να το χαίρεσαι, να το χαίρεσαι.
5: Το οποίο Κάπη δεν είναι.
4: Τι μαθαίνουν στην πρώτη, μάθανε κι αυτό.
5: Μην φαντάζεσαι κανένα ζωάκι τώρα να το χαϊδέψεις. Είναι 300 κιλά το Κάπη.
3: Τόσο μεγάλο είναι.
5: Ναι, παιδί,
3: στη φωτογραφία που μου το δείχνεις φαίνεται πολύ μικρότερο και πολύ γλυκό.
5: Είναι μωρό ο Κάπη αυτό.
3: Α, γι' αυτό.
5: Μετά μεγαλώνει.
3: Μέλπο, καλές διακοπές, να είστε
2: γεια σου,
3: όλοι
2: Μέλπο.
3: Καλά.
2: Γεια σου,
3: πολλά,
2: Μέλπο.
3: Πολλά φιλάκια.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παραλιακή κάτω.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Γίνεται
1: ναι.
0: και ωραία πάρτι εκεί πέρα ναι, με την τζέι και τέτοια. Ναι. Πολύ ωραίο.
2: Και κάθε τέτοια μέρα γίνεται κάτι ειδικό.
0: Πάω και πίνω ένα ρούμι.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, στη μνήμη του Σιμών Χωσέ Αντώνιο Δελαντασίμα Τρινιδάδ Μπολιβάρη Παλάσιο.
2: Ο πλήρες
1: πότε όνομα. Γεννήθηκε.
0: Σαν σήμερα, φαντάζομαι, για να το λες.
1: 24
0: Ιουλίου.
1: Χρόνο, πες μου. Χρονιά. Εδώ σε θέλω.
0: 1700.
1: Ναι, εσύ.
2: Ούτε καν, δεν ξέρω.
1: Περίπου.
2: 62.
1: 62, εσύ.
0: Όχι, πιο μετά, 90.
1: 1783.
0: 83.
1: Κοντά.
2: Κατάλαβα,
1: είμαι.
2: Γιάννη, γιατί είναι ο Χρήστος έτσι. Σήμερα.
1: Γιατί. Τι, μια χαρά είναι.
2: Λίγο έτσι. Όχι, θα σου πω.
1: Δεν μπορώ που μιλάμε όλοι μαζί.
0: Στεναχωριέται, πιστεύω.
1: Στον άλλο.
2: Στεναχωριέται. Ναι, τώρα δεν μπορεί τις φωνές που τσιρίζουμε από το πρωί.
1: Μιλάνε πάνω στον άλλο, αυτό φωνάζει.
0: Δύο χρόνια φωνάζουμε. Τι κάνουμε.
1: Φωνάζετε.
2: Δύο χρόνια.
1: Μιλήστε λίγο,
2: ρεμίστε. Δύο χρόνια μιλάμε ένας πάνω στον άλλον και φωνάζουμε. Σήμερα όμως νομίζω ότι στεναχωριέται. Στεναχωριέται γιατί θα δουλέψουμε.
0: Μπορεί.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να πούμε σε εσά να έρθουμε
1: σύντομα.
2: Όχι πολύ τώρα πλάκα-πλάκα.
1: Σύντομα.
2: Θέλει με ένα μήνα σχεδόν.
1: Δύο εβδομάδες είναι.
0: Ένα μήνα.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: 16 του μήνα. 14 του μήνα. Δύο εβδομάδες είναι.
2: Μόνο.
1: 24.
2: Δεν έχω δύο εβδομάδες διακοπές. Παραδείγματος.
0: Τρεις εβδομάδες. Να πούμε στο σημείο αυτό ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στις σχολές σου, γιατί βγήκαν χθες οι βάσεις των πανελλαδικών.
2: Και στον ανιψιό μου το Μιλτιάδη που πέρασε.
0: Μπράβο. Και ξέρω, ας πούμε, σήμερα γονείς που ξεκινάνε να πάνε στο μέρος που πέρασαν τα παιδιά τους, να αρχίσουν την αναζήτηση σπιτιού, όλη αυτή η ωραία διαδικασία. Και φυσικά να πούμε και στα παιδιά που δεν πέρασαν, ότι δεν τρέχει και κάτι, ότι δεν έγινε τίποτα και ότι η ζωή συνεχίζεται και έχει τόσες εκπλήξεις μπροστά της που τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Αλλά για όσους πέρασαν, νομίζω ότι ξεκινάει ίσως πιο ωραία περίοδο τη ζωή του τώρα και να το ευχαριστηθούν και να το χαρούν όπως πρέπει.
1: Αυτό που λέει ο Γιάννης.
2: Το θυμάμαι τώρα και όταν πήρα τους βαθμούς.
0: Και να πούμε σε αυτούς που έχουν ένα. Μια τρύπα στις διάφορες πόλεις, μην την νοικιάζετε, ρε Σταθεό. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν να σπουδάσουν λίγο. Βάλτε κανένα ενίκιο, λίγο λογικό. Σε σένα το λέω και στα Γιάννενα να το πεις.
1: Εσύ, Γιάννη, τώρα αν είχες ένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, στη Λάρισα. Λέμε έτσι. Έχεις ένα σπιτάκι στη Λάρισα. Εκτός από αυτά που είχες στη Δάφνη και Βύρονα κλπ.
0: Ναι.
2: Καλά, αυτά είναι μονοκατοικίες.
1: Και είχες τη δυνατότητα να το νοικιάζεις. Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχεις τη δυνατότητα να νοικιάσεις 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα πεις, όχι, θα το πάρετε 200.
0: Θα σου απαντήσω ότι τώρα.
1: Α, με ειλικρίνεια μου απαντήσεις.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω με πλήρη ειλικρίνεια γιατί δεν
1: πες
0: το
1: ότι
0: έχω.
1: Γιατί, σπίτι. Έχεις την Αθήνα μάλλον.
0: Επειδή δεν το έχω, μπορώ να σου απαντήσω τώρα ότι θα το έκανα και τι θα το.
1: Έχεις την Αθήνα ένα σπίτι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα προσπαθήσω να πιω το αίμα του άλλου. Προφανώς θα ακολουθήσω λίγο τη μέση τη αγορά.
1: Στη μέση αγορά θα τις ακολουθήσει ή λες όχι κυρία μου θα σας το δώσω λιγότερο.
2: Εγώ αυτό κάνω. Κάνω αυτό.
0: Ορίστε το κάνει Κατερίνα.
1: Έχεις σπίτι που νοικιάζεις.
2: Ναι.
1: Α, μπράβο, συγχαρητήρια γιατί οι περισσότεροι κοιτάνε να τον νοικιάσουν όσο περισσότερο γίνεται.
2: Εγώ όχι.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
2: Συγγνώμη.
0: Θα σε κεράσω ένα καφέ σήμερα.
1: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
0: Σε φοιτητή. Παναγία
1: δηλαδή.
2: Όχι, δεν τον νοικιάζω σε φοιτητή.
1: Εντάξει, συγχαρητήρια, όχι.
2: Κάνω.
1: Πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Δηλαδή, αν κάποιος το κάνει, συγχαρητήρια. Αν σκέφτεται έτσι,
2: εγώ,
1: είναι
2: δηλαδή,
1: πραγματικά υπέροχο.
2: Ντρέπομαι.
0: Ρεγαμότο, νομίζω ότι και εγώ θα ντρεπόμουν.
1: Κρατά τις τιμές δηλαδή τις παλιές, τι εννοείς, για πες. Γιατί είναι
0: τις
1: ωραίο παράδειγμα.
0: Τις νορμάλ, ρε παιδί μου, τις φυσιολογικές. Εγώ θα ντρεπόμουν.
2: Ακριβώς.
0: Νομίζω δηλαδή.
2: Θα ντρεπόσουν, Γιάννη, θα ντρεπόσουν.
0: Νομίζω έτσι όπως και όταν θα ντρεπόσουν.
2: Θα ντρεπόσουν.
0: Να στα ζητήσω, ξέρω εγώ τώρα. Θα ντρεπόμουν.
1: Για ένα σπίτι, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη λες τώρα, φαντάζομαι.
2: Στη
1: Θεσσαλονίκη. Που κάνει, ξέρω εγώ, που θα μπορούσε να τον νοικιάσει 800 ευρώ, το δίνει 500 τέτοιες τιμές, έτσι.
2: Δεν θα σου πω τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω συγκεκριμένα. Αλλά να έχει διαφορά, θέλω να πω, για να μπορεί να τον νοικιάσει κάποιο. Συνήθω αυτό το κάνουμε σε ανθρώπου που μένουν χρόνια. Δηλαδή όταν είναι σε ένα σπίτι. Που κάποιο τον νοικιάζει χρόνια, ναι. Τότε κρατάμε τις τιμές της παλιές. Όταν έρχεται κάποιο νέο.
2: Πριν από δύο χρόνια το νοίκησα.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο.
2: Δεν είναι δύο χρόνια δηλαδή.
0: Αυτά λοιπόν.
2: Έτσι,
0: καλή...
2: Έτσι νομίζω ότι πρέπει να δρούν οι άνθρωποι δηλαδή.
0: Καλή φοιτητική ζωή στα παιδιά.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών.

0: Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ανάβηση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 7 και 38, είμαστε εδώ πάντα στην μέρα αυτή, την Παρασκευή τέλος πάντων,
1: που εξελίσσεται. Όχι, δεν είναι Παρασκευή.
0: Δεν
1: Παρασκευή.
0: Αλλάζει αυτή η μέρα, ακόμη μένει Παρασκευή, δυνατή Παρασκευή και έρχεται ο προβληματισμός.
2: Λοιπόν, τώρα για αυτό το προβληματισμό θέλω οπωσδήποτε να στείλετε μηνύματα στο 69-87-898-898. Τέτοιο προβληματισμό δεν έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή. Ποτέ.
0: Ποτέ. Δεν έχει σχέση με ερωτικά.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Με απιστία.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Με πρώτο ραντεβού.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Για να ακούσουμε.
2: Όχι, πείτε. Τι μπορεί.
1: Δεν έχουμε ξαναπεί τέτοιο πράγμα.
2: Όχι.
1: Τι αφορά, να ψάξουμε να βρούμε το.
2: Ναι. Με ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ.
0: Είναι με διαφθορά.
2: Όχι.
0: Είναι με.
2: Αχ, μου αρέσει αυτό πολύ.
1: Τι μπορεί να είναι.
0: Με κάτι που έχει σχέση με απάτη.
1: Όχι.
0: Ούτε με απάτη.
1: Κατά του δημοσίου.
2: Που σήμερα που είναι αυτή η μέρα θα μπορούσε να έχει ούτε με απάτη, αλλά δεν
0: ούτε
2: έχει.
0: Ούτε με μοιχεία, ούτε με τέτοια πράγματα.
1: Έχει
0: σχέση με ηλικία.
2: Όχι.
0: Έχει σχέση.
1: Κληρονομικά.
2: Όχι.
0: Με παιδιά.
2: Όχι.
1: Παιδιά έχουμε πει.
0: Με πεθερές.
2: Όχι.
0: Με ταξίδι.
2: Όχι.
0: Με γονική παροχή.
2: Όχι.
1: Για πάμε να
0: με ποδοσφαιρό.
2: Όχι.
1: Ωραία.
2: Ακούστε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα της Γιώτας. Mm-hmm. Είσαστε έτοιμοι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία σας εκπομπή πριν φύγετε για καλοκαίρι και ρωτάω εγώ τώρα. Εμάς δεν μας σκέφτεστε που σας ακούμε κάθε μέρα? Δηλαδή από Δευτέρα τι θα ακούμε πηγαίνοντας στη δουλειά? Δεν γίνεται ρε παιδιά, συνεχίστε άλλη μια εβδομάδα να βγούμε και εμείς σε άδεια και μετά φεύγετε με την ησυχία σας. Εγώ πάντως δηλώνω δημόσια ότι είστε η καλύτερη πρωινή εκπομπή εκεί έξω.
0: Λοιπόν, να δώσω μια απάντηση.
1: Δώσε.
0: Τελειώσει.
2: Όχι, λέει και άλλα πολύ ωραία πράγματα.
0: Okay.
2: Αλλά μετά ντρέπομαι να το διαβάσω.
1: Ναι, μωρέ, μην
0: εγώ θα πω ξεκάθαρα πώς είναι το όνομα της φίλης.
2: Γιώτα,
0: εγώ συμφωνώ μαζί σου και ναι, δηλώνω εδώ ότι αν θέλουν, μόνο αν θέλουν τα παιδιά, μια εβδομάδα ακόμη.
1: Γιώτα, εγώ δηλώνω.
0: Εγώ λέω ναι, και το λέω σοβαρά.
1: Επειδή είσαι φίλος.
0: Μια εβδομάδα ακόμα.
1: Επειδή είσαι αδερφός. Δεν ντρέπομαι να σου πω ότι δεν θέλω
0: δεν
1: ακόμα.
0: Πάντως, αν έχουμε και οι τρεις συμφωνία.
1: Άντε, ρε, θα κάτσω ρε κερατούκλι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Θα κάτσω ρε κερατούκλι. Μια εβδομάδα για σένα.
0: Οι δύο στους τρεις
1: μια
0: λέμε ναι.
1: Μια εβδομάδα μέσα.
2: Παιδιά.
1: Θα κάτσω.
2: Ειλικρινά.
0: Όχι, παιδιά, αν του πούμε και οι τρεις ναι.
1: Θα
0: και
1: κάτσω.
0: Το λέω να ακούει και ο κύριος Φωτόπουλος και ο Χρήστος ο Σιωπανίτης. Παίρνουμε άλλη μια εβδομάδα χωρίς να την πληρωθούμε.
1: Ναι,
0: μόνο για τη Γιώτα. Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, εγώ την πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Είμαι μισθωτός. Θα κάτσω.
0: Εμείς, δεν θα, αλλά εγώ είμαι μέσα, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πολύ πραγματικά, αλλά δεν γίνεται γιατί έχω βγάλει τα εισιτήριά μου. Δηλαδή,
1: και εγώ έχω βγάλει εισιτήρια.
0: Τα κυρώνω όλα.
1: Τα κυρώνω όλα για τη Γιώτα.
2: Και πρέπει να πάω να δω τους συγγενείς
1: μου. Ναι, αλλά η Γιώτα.
0: Γιώτα. Αυτό λέμε. Εγώ γιατί. Ειλικρινά.
1: Και εγώ για τη Γιώτα.
0: Για τη Γιώτα.
2: Δεν είμαι εγώ που διάλεξα τον προβληματισμό.
0: Εσύ το διάλεξες. Εμείς λέμε ναι. Άλλη μια εβδομάδα μέσα εδώ.
2: Να είστε.
0: Όχι μαζί.
2: Να είστε. Θα σας ακούω. Θα σας ακούω από τα Χανιά με σοβαρή χαρά. Και θα λέω τα αγόρια μου.
0: Δεν νομίζω ότι η Γιώτα,
1: το καράβι.
0: Οι ακροατές μας μπορούν αυτή την παρέα χωρίς την Κατερίνα Καραβάτου. Δεν γίνεται.
2: Πιστεύω γίνεται.
0: Δεν γίνεται, Κατερίνα.
2: Πιστεύω γίνεται.
0: Σου δίνουμε λίγο χρόνο.
2: Γίνεται.
0: Σκέψε το λίγο ακόμα, πραγματικά. Άλλη μια εβδομαδούλα είναι.
1: Σκέψε άλλο.
0: Εγώ μέσα.
1: Μέσα, το είπαμε τώρα.
2: Δεν ήταν όμως μια σοβαρή έκπληξη αυτό. Περιμένετε κάτι πολύ διαφορετικό. Και να, σήμερα, τελευταία μέρα για αυτή τη σεζόν, εδώ στο πρωινό στο δρόμο, έρχεται η Γιώτα και κάνει την ανατροπή. Στον προβληματισμό.
0: Εγώ το λέω επίσημα, άλλη μια εβδομάδα από εμάς είναι μέσα, αρκεί να δεχθεί και η Κατερίνα.
1: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
0: Μέχρι το τέλος της εκπομπής, εάν πεις ναι, θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα.
1: Πάρτε τηλέφωνο για να παίξετε και να προσπαθήσετε να πείσετε και την Κατερίνα να μείνει μια εβδομάδα.
0: Πείστε την Κατερίνα, άλλη μια εβδομάδα είναι.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Θα δίνω και λεφτά κάθε εβδομάδα. Άμα μείνουμε
1: αλλιώς. Το συζητάμε αυτό. Μείνε και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Σε θέλουμε εδώ, Κατερίνα. Μην φύγει.
1: Λοιπόν, τρία τραγούδια στη σειρά. 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8. Πάρτε να παίξουμε. Έχουμε δωράρα.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 είναι 8 παρατέταρτο και τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας.
4: Τι σας συνέβη σήμερα, για πείτε μας το πρωί, γιατί δεν ξυπνήσατε πολύ καλά, ε?
6: Όχι, μια χαρά.
5: Απλά
6: δεν έχω πολύ ώρα που ξυπνήσα.
4: Α, εντάξει.
5: Γι' αυτό. Καλά. Έτσι μπορούμε να το εξηγήσουμε. Έτσι είναι και ο Χρήστος
4: έτσι
5: σήμερα.
4: Τώρα ξυπνάω μετά τις 8. Θέλω 14 λεπτά ακόμη. Τι όνειρο είδατε το βράδυ? Είδατε κανένα ωραίο όνειρο?
6: Όχι.
5: Όχι. Έχετε κοιμηθεί πόσες ώρες?
4: 6.
6: Ναι, 7.
5: 7.
4: Μια χαρά.
5: Μισό λεπτό. Το όνομά σας ποιο είναι?
6: Κατερίνα.
5: Κατερίνα, μαζί και συνονόματες. Να σε ρωτήσω κάτι. Το 7 μονοκόμματα?
6: Όχι, ξύπναγα και μέσα στο βράδυ.
5: Αυτό να είναι αλήθεια, το θέμα.
6: Έχω μια τενοντίτιδα που μεταλλεπώρησε.
4: Να το. Το κατάλαβα.
5: Ήταν εμφανές από τη φωνή. Είχε δίκιο ο Χρήστος από την αρχή.
6: Θέλει
4: μασαζάκι η Κατερίνα. Θέλει μασαζάκι σήμερα.
5: Τενοντίτιδα βασικά. Πού, στο χέρι?
6: Στο χέρι.
5: Σε ποιο χέρι?
6: Στο αριστερό.
5: Στο νόμο
4: χέρι.
5: Πάνω.
7: Γίνεται να είστε ενωτήτητα στο πόδι.
6: Στο νόμο πάνω και παίρνω και φάρμακα.
4: Να σου πω κάτι. Είμαι σίγουρος ότι είναι στον υπερακάνθιο.
6: Α, δεν ξέρω.
4: Είναι στο προστινό σημείο. Ναι, θέλει πίεση.
7: Στον υπερπόντιο, πιστεύω εγώ.
4: Όχι, ρε. Υπερσιβηρικό θα μας πει λίγο. Βάζεις το χέρι εδώ, πιέζεις το σημείο εκεί. Για ένα λεπτό πίεζε, να αιματωθεί η περιοχή, αυτό χαλαρώνει. Όταν δεις ότι ο πόνος υποχωρεί, τότε. Μιλάμε 50
5: καλά
4: ευρώ.
5: Κατά
4: 50 ευρώ, 50 ευρώ.
5: Πάντως, επειδή είχα πάθει και εγώ πριν από 2-3 μήνες τενοντίτιδα και στα δυο μου τα χέρια, μόνο με φαρμακάκια. Αλήθεια.
4: Όχι, υπάρχει άλλος τρόπος.
7: Έπαιρνε στα δύο χέρια τενοντίτιδα.
5: Ναι, εδώ και εδώ.
4: Όχι, δεν είμαι
5: ορθοφαρή.
4: Μια στιγμή, ναι. Η τενοντίτιδα θέλει και ξεκούραση.
5: Βέβαια θέλει και ξεκούραση.
4: Και ειδική φυσιοθεραπεία. Δεν θέλει μόνο φάρμακα.
5: Χρήστο, δεν έκανα φυσιοθεραπεία.
7: Τι συζητάμε, πρέπει να βγει ένα μπιτσόμπαρο για διακοπές. Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τενοντίτιδες. Και κάνε με αλλάξει το δεξί σου χέρι.
5: Και πού να αρχίσουμε με τη χοληστερίνη?
7: Λες και είμαι στο Ίκα του νέου κόσμου. Δεν πάτε καλά.
5: Με τα τρικλικερίδια.
7: Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τους μεσήλικες.
5: LDL.
4: Η αλήθεια είναι.
5: Τα τρικλικερίδια.
7: Ρε, τι είναι αυτά, ρε.
4: Σήμερα το πρωί που πήγα στο καφέ που πήγα να πάρω, ήταν μια κυρία και πιάσαμε την κουβέντα. Κούτσε να. Τι σα συνέβη? Είχαμε.
5: Μη μου πεις ότι είχατε κάνει και την εγχείρηση.
4: Όχι. Εγώ κούτσενα γιατί με λόγω του καφέ ακόμα δεν είναι.
5: Κατερίνα, άκου να δεις τι συνέβη χθες στο Χρήστο που πήγε για καφέ. Πες.
4: Τι εννοείς?
5: Αυτό που ανέβασες.
4: Α, φοβερό. Δεν ήταν στο για καφέ.
5: Α, πού ήταν?
4: Ήταν στο public.
5: Λέγε.
4: Πάω και όπως περιμένω στην ώρα, ακούω κάποιον να λέει, ναι, λέγομαι Χρήστος Φερεντίνος, χωρίς να με έχει δει. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Και κάτι, γιατί θέλει να κόψει τιμολόγιο, κάτι στα στοιχεία του. Χρήστος Φερεντίνος. Κοιτάξτε, τι λέει, ρε. Θα το κόψει εμένα, λέω.
7: Έλα, ρε.
4: Ναι. Και, του λέω, πώς λέγεσαι? Μου λέει Χρήστος Φερεντίνος.
7: Αλήθεια?
4: Ναι, ήταν Χρήστος Φερεντίνος.
5: Κατά
4: ήταν
5: τέλειο. Ναι. Το είδα, ήταν συγκλονιστικό.
4: Αλλά είχε πλάκα
5: το είδε.
4: Το ανέβασε, το έκανα story.
7: Αν τον έχει βάλει τον Χρήστο Φερεντίνο.
5: Ναι.
4: Και εγώ νόμιζα ότι τα πάνε να τα βάλει σε μένα, καταλαβαίνετε.
5: Και είναι και στα χρώματα.
4: Να πληρώσω εγώ.
7: Καλό θα ήταν αυτό.
4: Είχε μουστάκι, δεν είχε?
7: Είχε μουστάκι, ε.
5: Δεν ξέρω αν είχε μουστάκι, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά νομίζω ότι ήταν.
4: Ναι, αλλά ήταν ανοιχτό. Ομορφό παιδό, Κατερίνα. Ομορφό παιδό ήταν.
5: Ναι. Πολύ.
7: Δεν προτιμά τον κανονικό, τον αφεντικό
5: ή τον. Λοιπόν,
4: λοιπόν, πάμε όμως.
7: Εμετός.
4: Πάμε στην πρωταγωνιστική.
7: Εμετούλης γλυκός.
4: Λοιπόν, δωρθείτε, παιδιά. Παίζουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Και.
6: Μάλιστα.
4: Πάμε.

0: Κατερίνα, είναι λίγο πιο tricky από άλλα που έχουμε βάλει άλλες φορές αυτό.
1: Είναι χρόνια, παιδιά.
0: Και μπράβο, όμως το βρήκες. Μπράβο, Κατερινιό. Πού πας διακοπές, πού θα πας διακοπές.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Στα Λουτρά, στα
3: Κεφαλονιά. Κεφαλονιά, Κεφαλονιά.
0: Πού θα πας διακοπές.
3: Κεφαλονιά, είπε.
0: Είπε. Πότε ρε.
3: Το παιδό.
2: Όταν έλεγα εγώ για αματικά Λουτρά.
3: Ναι, ναι, πάνω.
2: Για την Τενοντίτιδα.
3: Κεφαλονιά, Κεφαλονιά.
0: Ντροπή σου, ρε. Καλές διακοπές.
2: Να κάνουν λασπόλουτρα.
0: Καλές διακοπές, Κατερίνα. Ηρεμήστε, ρε. Ας τον ήσυχο τον άνθρωπο.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρά 7 είναι η ώρα, παιδιά. Και τι έχετε διάθεση να κάνουμε τώρα, τι γουστάρετε?
1: Έχω διάθεση να διαβάσω.
2: Εκτός από το μπουγέλο, που είναι τελευταία μέρα. Εκτός από το μπουγέλο.
1: Πώς το λέγανε όταν σου μαθαίνανε στη δημοσιογραφία, τι είναι είδηση? Σου λένε ότι αν ένα σκύλο δαγκώσει έναν άνθρωπο, δεν είναι είδηση.
2: Αυτό είναι γραμμένο από το Φρέντι Γερμανό.
1: Ακριβώς. Αν ο άνθρωπος όμως δαγκώσει το σκύλο, τότε είναι είδηση. Αν λοιπόν συνέβαινε το σχεδόν, τώρα δεν θα το πούμε προφανές, αλλά αν ένας εγγονός έκλεβε κάποια χρήματα από το σπίτι της γιαγιάς του, θα ήταν κάτι κατακριταίο, αλλά δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και είδηση. Αυτό που συνέβη όμως στη Θεσσαλονίκη, όπου η γιαγιά έκλεψε χρυσές λίρες από το σπίτι του εγγονού της, είναι πραγματικά είδηση. Είναι πραγματικά είδηση.
2: Είναι υπέροχο.
1: Είναι υπέροχο.
0: Είναι χρυσές λίρες που είχε δώσει ο παππούς στον εγγονό και τις πήρε η γιαγιά μετά.
2: Απίστευτο.
1: Βέβαια. Βέβαια, ποιος ξέρει τώρα κάτι μπορεί να έκανε και να την τζάντισε. Μπορεί να μην πήγε να τη δει πάρα πολύ.
0: Η οποία έκανε ρηφηφή κανονικά, πώς το έκανε?
1: Μπούκαρε σπίτι.
2: Ναι.
1: Μπούκαρε σπίτι.
0: Την ώρα που λείπαν οι άλλοι.
1: Την ώρα που λείπαν γονός.
0: Ναι, ναι. Μπαίνει στο δωμάτιο.
1: Μπαίνει στο. Κοίτα να πούμε πρώτα απ' όλα.
2: Καταρχάς ήξερε που είναι λίρες, σημαντικό.
1: Επίσης ήταν.
0: Με γάδια. Εντάξει, φοράει κουκούλα, γάδια κανονικά.
2: Δεν κοροϊδεύει.
0: Μπαίνει μέσα.
1: Επίσης ήταν η γιαγιά, εφόσον είχε γκονό, αλλά ήταν πάρα πολύ νεαρή στην ηλικία. Ήταν 64 ετών μόνο.
2: Άρα, γιαγιά 64 χρονών.
1: Γιαγιά 64. Εντάξει, γίνεται, βέβαια.
0: Εδώ η μάνα του Γιαμάλ είναι 36.
2: Ναι.
0: Η μητέρα, αν έχει. Δεν θα είναι γύρω στα 60 τόσο.
1: Ναι. Γίνεται.
0: Η γιαγιά δηλαδή του Γιαμάλ είναι τόσο.
2: Καλά, θα μπορούσε η γιαγιά του Γιαμάλ να είναι 50.
1: Ναι, άνετα θα 52,
0: μπορούσε. 52-53 εκεί. Άνετα θα μπορούσε. Βέβαια. Οπότε να έχει, και να έχει και προγιαγιά. Άρα να έχει.
2: Που θα ήταν
0: 70 κάτι. Άρα να έχει άλλη μια, αν ζούσε πολύ.
1: Προ-προ-προ-γιαγιά.
2: Εννοείται.
0: Και να είναι όλοι.
2: Όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Θέλω λίγο τη βοήθειά σου για να μου πεις τι είναι αυτό. Διότι αφαίρεσε τις 3 χρυσές λίρες από το σπίτι του εγγονού, αλλά και 3 χρυσά κοσμήματα. Παρένθεση, γράφει το δελτίο της αστυνομίας. Τύπου πεντόλυρο.
2: Α, δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ξέρεις είναι το τύπου πεντόλυρο.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να.
2: Τύπου πεντόλυρο.
1: Τύπου πεντόλυρο.
2: Τύπου πεντόλυρο.
1: Ναι, χρυσά κοσμήματα τύπου πεντόλυρο του πήρε.
2: Τέλος πάντων, πώς ανακαλύφθηκε αυτό, εξήγησέ μου λίγο.
1: Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και συχνίας εγκλημάτων Παύλου Μελά και σε βάρος σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
2: Ναι, αλλά πώς την πήρανε χαμπάρι.
1: Τα αφαίρεσε σταδιακά, δεν τα πήρε με τη μία. Πήγαινε και έπαιρνε μια λίρα.
0: Τσιμπάγε.
1: Έκανε από το Μάρτιο, είχε ξεκινήσει και τώρα μέχρι τον Ιούλιο το ολοκλήρωσε αυτό. Τα 3 χρυσά κοσμήματα τύπου πεντόλυρο και τις 3 χρυσές λίρες.
2: Ποια
1: τα
2: είναι πεντόλυρα, η θέση του εγγονού σε αυτό?
1: Έλατε τώρα. Φέρτε τις λίρες πίσω. Ξέρω εγώ. Δεν το περίμενα αυτό από σένα, γιαγιά.
0: Την πιάσανε από αυτό φόρο, ξέρει
1: πώς. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε.
0: Ρε Γιάννη,
1: δεν ξέρω τι λέτε.
2: Ξέρει, εσύ κάνεις που μας
0: έχεις πει ωραία είδηση.
2: Και μετά τις ξέρεις λεπτομέρειες.
0: Μάθε από το αστυνομικό δελτίο.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ω, τι πάθαμε.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες Egea τυχαία απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαμαρτούρ 2026.
14: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
15: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
16: Καλημέρα, Κατερίνα.
15: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
16: Ο Χρήστος.
17: Ο Γιάννης.
15: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
16: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
15: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
16: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
15: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
16: Δηλαδή,
15: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
16: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
15: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
16: Μόνο
15: στο δρόμο
16: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 δεύτερη ώρα και το Μουντιάλ έσπασε τα κοντέρ και στο στοίχημα, Κατερίνα.
2: Λέγε.
1: 520 δισεκατομμύρια ευρώ, Γιάννη, παίχτηκαν.
2: Τι.
1: 520 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Τι λέτε, ρε,
3: τα 44 ευρώ είναι δικά μου από αυτά.
1: Εμένα τα 200
2: σιγά
1: ευρώ.
2: Σιγά που έβαλες μόνο 44 ευρώ.
1: 44. Κέρδισες.
3: Όχι, έχασα.
1: Έχασες, έχω 200.
3: Εντάξει.
1: 244
2: ευρώ. Καλά δεν είχες πάρει 500 ευρώ εσύ.
1: Τα έχασες στο τέλος. Πάνε αυτά. Δεν το λέμε. Γιατί θα του ζητάνε δανεικά.
3: Αυτά είναι.
1: Τώρα που το πέφτει.
3: 200 ευρώ εγώ. Λε
1: που Γιάννη.
2: Εγώ. Ρε, αυτό το είχαμε ξαναπεί.
3: Τώρα στο Μουντιάλ 2018.
2: Το
1: 25 ευρώ μπορεί να μου δανείσει λίγο. Γιατί...
3: Ναι, ρε, φίλε, σένα ό,τι θέλει.
1: Εννοείται.
3: Κατερίνα, δώσει 25 ευρώ και θα τα δώσω μετά. Έχει ανάγκη να δώσει 25 ευρώ.
2: Δεν καταλαβαίνω αυτό το. Αλήθεια, το ποσό δεν μπορώ να
3: δω. Είναι το συνολικό ποντάρισμα.
1: Πάντω για να δει τι άνθρωπο είναι η Κατερίνα, πόσο τι διαφάνεια έχει και πόσο καθαρό άνθρωπο είναι και το λέω, το εννοώ. Είναι ότι όλα στο τραπέζι, όλα τα λέει. Δεν έχει,
2: τα λέει,
1: δεν
2: μένει
1: τίποτα
2: κρυφό.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό, Γιάννη. Όλα.
3: Όλα. Όλα. Πολύ επικίνδυνο είναι αυτό.
1: Όλα στη φόρα, παιδιά. Έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα τα μοιραζόμαστε.
2: Δεν διανοείσαι πόσα δεν λέω. Πόσα πολλά δεν λέω. Απλά νόμιζα ότι αυτό το είχαμε πει για το 2018. Το είχαμε ξαναναφέρει εκείνη την περίοδο. Κατάλαβε αυτό, έτσι την πάτησα τώρα. Τι την πάτησα, αφού το είχε πει για το 2018.
1: Δεν
2: είναι ότι καταλαβαίνει. 44 ευρώ λοιπόν. Και τα χάσε σε όλου διόλου.
3: Εδώ χάθηκαν 520%. Όχι, χάθηκαν, παίχτηκαν. Εντάξει,
1: 520 δισεκατομμύρια.
2: Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω το ποσό αυτό.
3: Είναι αδιανόητο.
1: Τρομερό, τρομερό. Εντάξει, είχε και φοβερά κέρδη από τηλεοπτικά δικαιώματα η FIFA.
2: Το καλύτερο. Παίχτηκαν
1: πάρα πολλά λεφτά.
3: Ήταν πολλά, ήταν και τα cooling break, ήταν και τα από εδώ και τα από εκεί. Είχε πράγματα.
1: Και εμείς, Γιάννη, στον Κούβα. Πάντα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, για Παρασκευή. Δεν είναι καλά τα πράγματα, θα τα περίμενα καλύτερα. Ο Κηφισός έχει θέματα αρκετά. Ειδικά η κάθοδος είναι μποτιλιαρισμένη.
2: Φεύγουνε σήμερα.
3: Από τον κόμπο. Ναι, δεν φεύγουνε, προς το κάτω πάνε. Από τον κόμπο της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο, πάνε Πειραιά μάλλον. Είναι μποτιλιαρισμένη η κατάσταση. Στον Πειραιά είναι λίγο καλύτερα παρόλα αυτά τα πράγματα. Στους δρόμους εκεί γύρω από το λιμάνι. Θεματάκια έχει, εννοείται, η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Η Αττική Οδός είναι καλά. Έχει λίγο μποτιλιάρισμα μόνο στην έξοδο 8, εκεί στην Εθνική Οδό.
2: Πιστεύετε.
3: Ναι.
2: Ώρα πριν πρέπει να φύγω από το σπίτι μου για να φτάσω στον Πειραιά.
3: Όχι, μα το βράδυ. 9 ώρα δεν θες να είσαι Πειραιά.
2: Ναι.
3: Άμα φύγεις 8 και 4 είσαι καλά.
2: Τι λες, αγόρι μου. Εδώ το θέμα χρειάζεται να φύγω 6,5 ή 7.
3: Μα πας καλά, μωρέ. Θα κάνεις 2 ώρες να φτάσεις στον Πειραιά.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν νομίζω.
2: Θα πάρω ξηρά τροφή και νερό πάνω.
1: Τι ώρα φεύγεις, να σου πω, τι ώρα φεύγεις.
3: Δεν θα έχει εκείνη την ώρα. 9 θέλει να είναι στο λιμάνι.
1: Μια χαρά είσαι. Εκείνη την ώρα είσαι πολύ ok.
2: Ποια είναι η ώρα, δηλαδή, η ωραία.
1: Δηλαδή θα φύγεις 8 η ώρα από το σπίτι.
2: Ναι.
1: Και θα είσαι, για να είσαι 9 κάτω, να είσαι μια ώρα πριν.
2: Εννοείται.
1: Βέβαια.
2: Εννοείται. Πάμε να κάνουμε μακαρονάδα, τα γνωστά.
1: 8 η ώρα.
0: Ο καιρό σήμερα.
3: Λοιπόν, καιρό είπαμε, υπάρχουν δύο προβλέψεις. Υπάρχει η επίσημη πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που λέει στην Αττική καταιγίδες και βροχές από το μεσημέρι και μετά.
1: Και υπάρχουν και τα ημερομήνια του Γιάννη. Για να ακούσουμε.
3: Δεν είναι ημερομήνια. Πρώτα απ' όλα λένε μέχρι την πιθανότητα.
1: Οι μύγες που τσιμπάνε.
3: Για να κάνετε τη σύγκριση αύριο το πρωί εκεί που θα είστε και να σκεφτείτε ποιος είχε δίκιο. Η επίσημη πρόβλεψη λέει και πιθανότητα μεγάλη χαλαζοπτώσεων στα βόρεια του νομού και στα νότια.
1: Είδατε στο Μουντιάλ που έπεσε χαλάζι σε μια πόλη. Την ώρα του αγώνα και που φεύγαν τρέχοντας, κάτι πέτρες πέφταν μετά.
3: Πέτρες, βέβαια, το χαλάζι είναι πολύ δύσκολο, πολύ επικίνδυνο.
1: Εμένα μου είχε χαλάσει μια φορά το αυτοκίνητο.
3: Βέβαια, κάνει λακκουβίτσες. Να το βάζεις πάντα στην
1: Χαλκιδική. Ήμουν στην Χαλκιδική.
3: Σαν το χαλάζι της Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Καλά, εννοείται, σαν το χαλάζι της Χαλκιδικής δεν έχει. Μπράβο, Γιάννη! Μπράβο, Γιάννη!

0: Δρόμος 89,8, 8 και 10. Καθαρίνα, τι γίνεται?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι έτοιμη αυτή τη στιγμή να ακούσουμε την τελευταία άχρηστη πληροφορία της σεζόν αυτής. Και είναι μεγάλη συγκίνηση, Γιάννη.
2: Είναι μεγάλη συγκίνηση, διότι όπως είπες, Κατερίνα μου, είναι η τελευταία άχρηστη πληροφορία πριν αποχαιρετιστούμε για
1: τις διακοπές
2: του
1: καλοκαιριού.
2: Ακριβώς. Του αρέσουν αυτά τα.
0: Τι πάθαμε, ρε παιδιά.
1: Είδες όμως τη σύνδυα.
0: Επιτέλους, αυτό είναι.
1: Κόβει ο ένας, ράβει ο άλλος.
2: Θέλω να, η τελευταία άχρηστη πληροφορία λοιπόν έρχεται για αυτούς που λένε ότι αργεί το καλοκαίρι, ότι έχει φτάσει 24 Ιουλίου και ακόμα είμαστε εδώ, για τους ανθρώπους που έχουν ακόμα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά τους, που αργεί η άδειά τους, για τους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν καν άδεια και να μην φύγουν καν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Και το μήνυμα είναι ότι πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη χρονιά.
1: Ναι.
2: Διότι υπήρξε τέτοια χρονιά, όπου το καλοκαίρι δεν ήρθε ποτέ.
1: Ποτέ δεν ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Θα μιλήσουμε για τη χρονιά χωρίς καλοκαίρι.
1: Αυτό συνέβη εδώ.
0: Στα Ιδανά. Μήνυμα στέλνω.
2: Εδώ.
0: Μήνυμα στέλνω. Ναι, ρε, να το.
2: Μάτια.
0: Να το. Μήνυμα στέλνω.
2: 1816. Κουφάλια, να σε σκίσω. Να σε σκίσω. Το ξέρα.
0: 1816. Τυχαία να το ξέρω.
2: Τον άτιμο. Τον είδα πως γυρνώ στα μάτια του.
0: 1816.
1: Είναι η πρώτη φορά που ο Φερεντίνος έχει γκουγκλάρει τόσο γρήγορα.
2: Ναι, ο άτιμος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου τις μαγικές λέξεις που έβαλες για να στο βγάλει τόσο γρήγορα.
2: Χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Τρεις λέξεις.
0: Να πω κάτι. Επειδή λέτε ότι το είδα. Εντάξει, το είδα, αλλά γνωρίζω. Εντάξει, το είδα.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Αλλά ξέρω τι έγινε. Ξέρεις για ποιο λόγο έγινε?
2: Τι εννοείς για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο δεν είχαμε καλοκαίρι?
2: Θα το πω προφανώς.
0: Εγώ το ξέρω. Εγώ τυχαίνει να το ξέρω χωρίς να το δω.
2: Πεχταράς είσαι.
0: Να σου το πω, να σου το γράψω. Να μην νομίζεις.
1: Περίμενε.
0: Θα το πω στην.
1: Κρυφά,
2: Πες στα αυτή, το λες στα αυτή τώρα. Λοιπόν, σεβόμενος στους ακροατές, προχωράω.
1: Ναι, θα το πω. Εγώ θέλω λίγο πριν πεις, Γιάννη, όλη την ιστορία, θέλω να μου πεις ποιες ήταν οι λέξεις κλειδιά που έβγαλες και στο έβγαλε τόσο γρήγορα, γιατί σε παρακολουθούσα που το έκανες. Ναι. Τι έγραψες εσύ
2: τρεις λέξεις. Χρονιά χωρίς καλοκαίρι.
0: Με το που ξεκινάει να λέει τα δύο βάλα χρονιά, γρήγορα παδάω χρονιά. Δεν είχε καλοκαίρι.
1: Χρονιά δε αγάπη μου. Δεν έβαλε μωρέ χωρίς καλοκαίρι.
2: Χρονιά δεν είχε
1: καλοκαίρι. Δεν είχε καλοκαίρι.
0: Δεν είχε καλοκαίρι.
1: Χρονιά δεν είχε
0: καλοκαίρι. Και μου βγάζει 1816. Και ξέρω, θυμήθηκα.
2: Θα πάμε λίγο πίσω.
0: Νομίζω την έχει ξαναπεί.
2: Όχι, δεν την έχει ξαναπεί.
1: Μπορεί να την έχει πει στο τηλέφωνο.
0: Πάντως θυμάμαι, δεν την ήξερα κι εγώ, μου έκανε εντύπωση.
2: Δεν την έχει ξαναπεί.
0: Πάντως ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέγε.
2: Πάμε λίγο πριν, λοιπόν, 10 Απριλίου του 1816. Εκρήγνεται το ηφαίστειο Ταμπόρα στην Ινδονησία. Τρομερή έκρηξη.
0: Στο είπα, Κατερίνα.
2: Σκοτώνει 70.000 ανθρώπους. Όμως η ξαφνική αυτή έκρηξη κάνει την εποχή ασυνήθιστα ψυχρή, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Ήταν μια έκρηξη ηφαιστείου που επηρέασε σχεδόν ολόκληρη την. Όχι ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρη το δυτικό ημισφαίριο.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, τι συμβαίνει εκείνο
0: λιμό,
2: το καλοκαίρι.
0: Πίνα,
2: έρχονται
0: λοιμοί.
2: Έρχονται επιδημίες χολέρα σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.
1: Παιδιά, δεν είναι σοκαριστικό.
2: Είναι σοκαριστικό. Ναι. Μιλάμε ότι τον Ιούνιο έχουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Μέση θερμοκρασία 3 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν μέρες του Ιουνίου που πέφτει κάτω από το 0. Ιούνιος του 1816.
0: Ιούνιος
2: ήταν, ναι. Ιρλανδία.
1: Τι λες?
2: Τον Ιούνιο. Είχε 3 βαθμούς τον Ιούνιο. Ιρλανδία από τις 153 ημέρες της περίοδου Μάιο-Σεπτέμβριο βρέχει τις 142.
1: Καλά, εκεί ούτως ή άλλως.
2: Στην
1: όμως.
2: Αγγλία, ο μέσος όρος θερμοκρασίας τους 3 μήνες του καλοκαιριού είναι 6 βαθμοί
0: Κελσίου. Στα Γιάννενα.
2: Στα Γιάννενα.
1: Καλά, στα Γιάννενα. Ειδικά τα Γιάννενα είχαν επηρεαστεί από αυτό, να ξέρεις.
0: Για βέβαια.
2: 4 Ιουνίου, παγετό στο Κονέκτικατ. 8 Ιουνίου, χιονίζει στη Νέα Υόρκη. Περνάνε λοιπόν ένα καλοκαίρι, το οποίο στην ουσία δεν έρχεται
0: ποτέ.
2: Ποτέ. Είναι η χρονιά χωρίς καλοκαίρι.
1: Είναι μια άχρηστη πληροφορία για το τέλος της σεζόν. Πραγματικά και
2: να
1: την
2: το εκτιμάτε
1: χρονιά,
2: λοιπόν το καλοκαίρι. Δεν έρχεται πάντα το
0: και
2: καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι, ειδικά τώρα αυτό το καλοκαίρι, είναι πολύ περίεργο. Από τον καύσωνα που είχαμε προχθές Πάμε σήμερα, λένε, σε τρομερά γεγονότα. Μιλάμε για χαλάζι, για μπόρες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Για διάφορα γεγονότα. Που, πτώση της θερμοκρασίας και τέτοια.
1: Το οποίο πρέπει να πούμε τώρα έτσι και άλλη μια φορά, όπως το είχαμε πει και πέρυσι, Χρήστο, να του το δώσουμε αυτό, ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα της άξης πληροφορίας ήταν πολύ δυνατή.
2: Ναι, ναι.
1: Σήμερα
2: κανείς...
1: έχει ολοκληρώσει με έναν τρόπο φαντασμαγορικό. Ναι.
0: Το κρατάει για το τέλος.
1: Ναι, για τον προηγούμενο καιρό ήταν πολύ μέτριος. Και τώρα ξαφνικά.
2: Πιστεύω ότι η φετινή.
0: Τι είναι αυτό.
1: Θέλεις την τρίτη χρονιά εδώ να ξεκινάς δυναμικό. Να μην τα αφήνεις για το τέλος, ρε. Γιατί ας πούμε συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Θεωρώ ότι μιλώντας. Μιλώντας εντελώς αντικειμενικά. Η χρονιά αυτή για την άξιση πληροφορία ήταν φαντασμαγορική. Θεωρώ ότι γράφτηκε ιστορία, δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Έχουμε ένα ζευγάρι γυαλιά.
1: Ούζου! Ούζου.gr. Μπείτε παρακαλώ μέσα σε αυτό το απόλυτα ανανεωμένο site και δείτε την πιο hot συλλογή σε γυαλιά που μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή ποτέ ειλικρινά. Φανταστείτε.
0: Σ' άρεσε. Εσείς κυρίως. Κυρίως.
1: Λοιπόν.
0: Ούζου θα βάλει.
1: Κενό θα βλέπετε τα ούζου. Στα ούζου τέλεια.
0: Άστο, άστο. Άστο φορνούζου. Για να μια χαρά είναι.
1: Να ακούτε και τον Νίκο τον Αφέρικη.
0: Άστο.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 8:19, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι σήμερα Παρασκευή και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την φίλη μας την...
2: Κωνσταντίνος.
1: Η φίλη μας την Κωνσταντίνος.
2: Δεν πειράζει.
1: Κωνσταντίνε, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, Κρυστάρα, όλα καλά.
3: Εντάξει, Κωνσταντίνε. Είναι τρομερό, γιατί πάντα λέει ο Χρήστος, είναι πάρα πολύ προσεκτικός και πάντα λέει το ότι φίλη μας ή τον φίλο μας. Και τώρα ξαφνικά ήταν η πρώτη φορά που είπε τη φίλη μας.
1: Είχα μια αίσθηση ότι θα έχουμε ακροάτριες.
3: Ένα κορίτσι.
2: Είναι τελευταία μέρα τώρα.
1: Δεν απογοητεύτηκα.
3: Ακριβώς.
1: Είμαι χαρούμενος όμως, Κωνσταντίνε, που βγαίνεις εσύ. Χαίρομαι που σε ξανακούω. Έχεις αρκετό καιρό να βγεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ήθελα να παίξω από τον προηγούμενο χρόνο.
1: Από τον προηγούμενο χρόνο, σε θυμάμαι.
3: Θυμόσουν τον Κωνσταντίνο από πέρσι.
1: Ναι.
3: Μπράβο σου. Όχι, όχι, μπράβο σου.
4: Τι μπράβο του και στο πιστεύει.
1: Όχι, αλήθεια.
4: Άσερε. Το θυμόταν από πέρσι.
1: Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο γιατί έχει μια χαρακτηριστική φωνή. Έχει ένα τρόπο που σε χαλαρώνει, που γίνεται μέλος της παρέας αμέσως.
3: Τι δουλειά κάνει ο Κωνσταντίνος?
1: Ωραίος, σε αυτά δεν μπορώ να... Τι δουλειά κάνεις?
2: Στο δημόσιο, δεν κάνω κάτι.
1: Είναι αστυνομικός. Αστυνομικός είσαι?
2: Όχι.
3: Σήμερα με τον Κωνσταντίνο δεν σου πάει καλά. Πραγματικά. Λοιπόν, μήπως είσαι Σκορπιός το ζώδιο, σκέφτομαι.
2: Όχι, δεν είμαι.
3: Όχι. Α, δεν είσαι.
1: Όχι,
3: μην πεις,
1: γιατί θα αφήσει μετά πολλές ερωτήσεις.
2: Εγώ καιρός.
3: Αγοράκι μου γλυκό, δεν μου έλεγες από την αρχή ότι μοιραζόμαστε το ίδιο ζώδιο. Ποια ημέρα
2: έχεις? Έλα, Κατερίνα, βοήθα.
3: Ναι, ναι. Ποια μέρα έχεις γεννηθεί?
2: 13
3: Ιανουαρίου, όχι, έχουμε διαφορά. Είναι του τρίτου δεκαημέρου εγώ καιρός. Δυνατός, πάρα πολύ δυνατός.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Θα βοηθήσω.
1: Από ποια περιοχή κατάγεσαι, φίλε Κωνσταντίνε?
2: Αθήνα γεννήθηκα, οπότε ας πούμε Αθήνα.
1: Σε ποια γειτονιά?
2: Πετράλωνα.
3: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Πετράλωνα.
4: Πολύ ωραία ταβέρνες.
3: Κάτω Πετράλωνα ή άνω Πετράλωνα?
2: Άνω.
4: Τα άνω είναι τα ωραία.
3: Εκεί που μου αρέσει εμένα που είναι το σινεμά, τι είναι?
2: Άνω.
3: Τι ωραία που είναι εκεί.
1: Τα πολύ ωραία μαγαζιά είναι για να πας.
4: Πάρα πολύ ωραία Πετράλωνα.
2: Εντάξει, κάθε όλες οι γειτονιές έχουν, κάθε γειτονιά έχει την ιστορία της. Λοιπόν,
1: Κωνσταντίνε, έτοιμος τώρα?
2: Πάμε.
1: Θα παίξουμε με το γράμμα.
3: Μ' αρέσει η φωνή του

0: Λουκουμάς, Λουκουμάδες.
1: Πόλη.
2: Άμε, ωραίος.
0: Ελλάδισσα.
1: Χώρα.
0: Λετωνία.
1: Επάγγελμα.
0: Λογιστής.
1: Ομάδα.
0: Λεβαδιακός. Λίβερπουλ.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
1: Ποτάμι, Ήπειρος. Ή Πελοπόννησος. Ποτάμι. Ποτάμι.
0: Λάδωνας.
1: Ναι!
2: Λάδωνας, ωραίος. Καλός.
1: Μπράβο παίχτη, συγχαρητήρια. Τελευταία στιγμή τόσο σε.
3: Είσαι καταπληκτικός. Πολύ ωραίος. Πού θα πας διακοπές?
0: Σαντορίνη.
3: Σαντορίνη, θα πας με το κορίτσι σου?
0: Με τη γυναίκα μου.
3: Με τη γυναίκα σου.
1: Σαντορίνη, πάτε γιατί είστε από εκεί, έχετε κάποια σχέση ή θα πάτε για...
0: Όχι, δεν έχουμε σχέση. Mm-hmm. Όχι, δεν έχουμε
1: πού θα πάτε, Ία, Φυρά, πού θα πάτε?
0: Ία, στην Ία έχουμε κλείσει για honeymoon.
3: Άντε. Α, τι είναι τώρα, παντρευτήκατε?
2: Έλα, τι ωραίο.
3: Πότε παντρευτήκατε?
0: Θα είναι στις επόμενες μέρες.
3: Συγγνώμη.
2: Α, ετοιμάζει για γάμο.
3: Θα παντρευτείς τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο.
3: Έλα, είναι
1: ωραία,
3: πολύ
1: Κωνσταντίνη.
3: Ωραίο αυτό που σε έχουμε και βγάλει σήμερα στη γραμμή.
1: Έχετε...
3: Και τι είσαι έτοιμος ο παντρευτής, ρε εσύ. Όλα καλά.
1: Έχετε κλείσει με θέα το ηφαίστειο?
0: Όχι με θέα το ηφαίστειο, κλείσαμε με θέα τη θάλασσα.
1: Α, έχετε κλείσει από την πίσω πλευρά της Ίας.
0: Δεν το ας πω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς.
1: Είναι
0: το πίσω και μπρος πλευρά, αλλά και τα βλέπει κάτι να έχει θέα.
1: Και
0: να
1: τα
0: το
1: δύο βλέπουν θάλασσα. Απλώς το ένα βλέπει το ηφαίστειο και εκεί το χρυσοπληρώνεις.
3: Το σημαντικό είναι. Το σημαντικό είναι.
0: Αξίζει,
1: για
0: χάνει
1: μου, αξίζει,
0: Χρήστο.
3: Ναι, είναι μου, είναι αυτό. Μπράβο σου. Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
0: Σταυρούλα.
3: Να ζήσετε, Σταυρούλα, Κωνσταντίνε, όλα τα καλά του Θεού. Σας φιλούμε γλυκά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 28, είναι ο δρόμος 89,8, είναι η ώρα για παράδεισο.
1: Μάλιστα.
0: Και κόλαση. Και ετοιμαστείτε λοιπόν να ακούσετε κάτι που θα ήθελα να το σχολιάσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας, που να στείλουμε.
1: Όπως πάντα, όπως πάντα.
0: Τη φίλη μας την Άννα.
2: Άννα.
0: Την Άννα, ναι. Λοιπόν.
2: Άννα.
0: Η Άννα λοιπόν λέει ότι πριν από 1,5 έτος αποφάσισα να γίνω vegan. Το ανακοίνωσα σε φίλους και συγγενείς και δήλωσα ότι δεν πρόκειται να
1: ξαναφάω. Τι πειράζει εσένα, ρε.
0: Όχι, δικαιώμα.
2: Στεναχωριέμαι. Είπα εγώ, δεν είναι δικαίωμά τη.
0: Δικαίωμά τη είναι. Ότι δεν
2: και δικαίωμά μου να στεναχωριέμαι.
0: Ναι, αλλά δικαίωμά τη είναι να μην ξαναφάει ποτέ κρέας. Είπε ότι δεν θα ξαναφάει. Όμως, εδώ και λίγο καιρό, άνοιξε ένα φοβερό μπεργκεράδικο, λέει, κοντά στο σπίτι. Και εκεί ξεκίνησε πάλι η κατρακύλα. Μια στο τόσο τυχαία, περνάω απ' έξω, με χτυπάνε μυρωδιά. Θυμάμαι πόσο απολαυστικό είναι το σμερό μπέργκερ. Μπαίνω μέσα, τρώω ένα στα γρήγορα.
2: Α, μπαίνει μέσα, τρώει ένα στα γρήγορα.
0: Αυτό λέει, ότι ξανακύλησε.
2: Κατερίνα, τρώει ένα στα γρήγορα.
0: Επιστρέφει στη vegan ζωή, σαν μην έγινε. Τέλος πάντων, μπαίνω, βγαίνει σε αυτή την κατάσταση.
1: Στο βιγανισμό.
0: Ναι, μπαίνω, βγαίνει. Εντάξει, άμα αποφασίσεις να γίνεις vegan, γίνεσαι τώρα.
1: Ναι, τώρα τι υπεροβγαίνω, ρε παιδί μου τώρα. Αυτό είναι
0: μαχαίρι.
1: Απόφαση ζωής πολύ συγκεκριμένη τώρα. Εγώ τους θαυμάζω πολύ αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό.
2: Παιδιά, λέγαμε πριν γιατί, ότι σαν σήμερα δεν έλεγες, Χρήστο, ότι έπαψε να είναι ποινικό αδίκημα η μοιχεία.
0: Ναι.
2: Και έπαψε να είναι ποινικό αδίκημα γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου. Μερικές φορές μπορεί να λυγίσει, μπορεί να παραστρατήσει και δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν.
1: Τι δεν ωραία, μπορείς... τι ωραία που το δένεις.
2: Μα έτσι είναι.
1: Πόσο φιλεύσπλαχνος είσαι. Είδες. Αλήθεια τώρα που κάνει εντύπωση αυτό.
2: Όπως δεν μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να λυγίσει μπροστά σε μια ωραία γυναίκα ή σε έναν ωραίο άνδρα, έτσι δεν μπορείς να κατηγορήσεις και την Άννα που λυγίζει μπροστά σε ένα ωραίο μπέργκερ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να την κατηγορήσω.
0: Τι είπες, το βρήκες αυτό ευαισθησία μέσα στο Γιάννη.
1: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, Χρήστο. Ο τρόπος. Σταμάτα να κουνήσει και να τρίζει καρέκλα.
2: Μου χάλασε το παγούρι.
0: Δεν το
1: προσπαθώ. Στο Γιάννη.
0: Ναι, αλλά θέλω να το λέω.
1: Έλα, Χρήστο μου, τώρα μιλάμε σε εσένα.
2: Έλα τώρα και εσύ.
0: Όχι, να το λέει. Από τη Δήμη που δεν το λέει συνέχεια. Και νομίζω ότι. Και μου λένε με τρίζει την καρέκλα μετά οι ακροατές. Ο Γιάννης την τρίζει.
1: Σου λένε εσένα.
0: Ναι.
1: Νομίζω... Σου λένε οι ακροατές
0: ναι,
1: που τρίζει την καρέκλα.
0: Νομίζουν... Ναι, ότι μιλά σε μένα.
2: Όλη μέρα αυτό του λένε. Μην τρίζει την καρέκλα.
0: Μην τρίζει την καρέκλα. Λέγε.
1: Δηλαδή σε βλέπουν οι ακροατές και λένε.
0: Μην τρίζει την καρέκλα.
1: Μην τρίζει την καρέκλα.
0: Ένα τρίζει αυτό.
1: Από όλα αυτά που γίνονται αυτό σου λένε οι ακροατές.
2: Λοιπόν,
1: έλεγα λοιπόν, Χρήστο, ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που έδεσε τις δύο πληροφορίες ο Γιάννης και πώς προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει αυτή τη μικρή αδυναμία τη φίλη μα τη Άννα. Τη στιγμή αυτή που δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και. Έτσι παραδόθηκε στον πειρασμό.
2: Παρόλο που ήταν μία στιγμή, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, είναι πολλές στιγμές της Άννας από ό,τι μας
0: λέει. Πολλές,
2: μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, ναι.
1: Και αυτό το μπεργκεράδικο εκεί βρήκα να γίνει.
2: Μα τώρα πάει και ανοίγει
0: το σπίτι. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν χορτοφάγο και σε έναν vegan?
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τι εννοείς?
0: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά του χορτοφάγου από το vegan.
2: Κατερίνα, να σου πω ότι απευθύνεται σε σένα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα
1: μου,
2: και
1: vegan,
2: δεν τα γνωρίζω.
1: Ας πούμε, δεν τρώνε τίποτα πέρα από καρπούς και
0: τίποτα,
1: πράγματα οποία.
0: Τίποτα που να έχει σχέση. Ναι, ναι. Όλα τα παράγωγα των ζωικών.
2: Δεν τρώνε αυγό.
1: Δεν τρώνε ούτε καν μέλι.
0: Ούτε μέλι, μπράβο.
1: Ούτε μέλι.
0: Ενώ οι χορτοφάγοι. Τρώνε τα
2: διαφορά. Μέλι.
0: Οι άλλοι δεν τρώνε τίποτα απολύτως. Ούτε αυγά, γαλακτομικά.
1: Είναι, γι' αυτό σας λέω. Είναι απόφαση πολύ σοβαρή στη ζωή, αν μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό. Δεν είναι εύκολο.
2: Άρα το χορτοφάγος είναι λίγο πιο εύκολο.
0: Ναι, αποφεύγουν κρέας, πουλερικά, ψάρια και τέτοια πράγματα. Αλλά τρώνε τυρί, γάλα, αυτά τα τρώνε.
2: Α, αυτά τα τρώνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης, γιαούρτι.
0: Εσύ το γαλατάκι που πίνεις κάθε βράδυ.
2: Εγώ χωρίς γάλα δεν μπορώ να μεγαλώσω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πότε πιστεύεις ότι η μαμά σου θα σταματήσει να σου κάνει το γάλα το βράδυ? Δηλαδή, σε ποια ηλικία σταματάει αυτό, στη δική σου περίπτωση? Γιατί
2: όχι.
1: Άλλοι άνθρωποι το έχουμε σταματήσει νωρίτερα, πολύ. Ας πούμε, στη δική σου περίπτωση.
2: Να σου πω ότι μπορείς να πιεις γάλα και χωρίς να σου σερβίρει η μαμά σου. Δηλαδή, μπορώ να το βάλω και μόνος μου το γάλα να το πιω.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ναι,
2: μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Επειδή σου αρέσει να το φέρνει μανούλα.
2: Εντάξει, το προτιμώ, έτσι.
0: Γάλα σόγια σε ιστική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, σου βάζει και
0: γάλα καρύδα.
2: Μόνο από αγελαδίτσα. Μόνο από αγελαδίτσα.
1: Σου βάζει και χέμο μέσα και στο ανακατεύει.
2: Ποτέ δεν έπινα σοκολατούχο γάλα. Όχι. Θέλω το γαλακάκι, ωραίο, φρέσκο γάλα, γελάδος, κρύο.
1: Μάλιστα. Εμένα μου άρεσε πάντα το κατσικίσιο. Όμως.
2: Το κατσικίσιο είναι πιο θρεπτικό, λένε, αλλά εμένα μου μυρίζει, δεν μπορώ.
1: Αν εσάς, ας πούμε, είστε από αυτούς τους τυχερούς ανθρώπους, και να είστε, σας το εύχομαι, που ξέρετε, ας πούμε, ότι θέλετε να σπουδάσετε ψυχολογία, να κάνετε συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, τότε έχετε στη διάθεσή σας την μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα. 37 χρόνια εμπειρίας, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS πραγματικά προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το University of Lancashire με 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις του ICPS βρίσκονται στο Νέο Κόσμο. Μπορείτε να σπουδάσετε διαζώσεις ή με υβριδική φοίτηση και βέβαια όλα τα προγράμματα διδάσκονται στα ελληνικά. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου, πόσες μέρες έχουμε μέχρι τις 31 Ιουλίου, ρε παιδιά?
0: Λίγες.
2: Μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, έτσι.
1: Προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Έχετε μία εβδομάδα για να επωφεληθείτε αυτών των εκπτώσεων και των υποτροφιών. Κάντε το τώρα στο 210-645-6565. Μπείτε και στο www.icps.college για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και νέα για το ICPS.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
13: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
14: Οκ.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8.
8: και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 42 και γράφει κάποιος μέχρι να γίνω 20 ετών. Μου φάνηκε πως πέρασαν 100 χρόνια. Και από τα 20 μέχρι να γίνω 47 χρόνων μου φάνηκε πως πέρασαν 5 χρόνια.
1: Ναι ρε εσύ.
0: Αλλάζει
1: έτσι είναι
0: η ταχύτητα. Ισχύει του χρόνου.
2: Πολύ διαφορετικά
0: και
2: κιλά ο χρόνος.
0: Και από 47 και πάνω πάει πιο γρήγορα ακόμη.
2: Αρχίζει και τρέχει και τρέχει και τρέχει.
0: Γι' αυτό κάθε μέρα σημαντική. Καταρίνα, πάμε.
1: Ναι, ναι, και το... Κοίταξε να δεις πως δένουν όλα γλυκά.
2: Όλα.
1: Μεγαλώντας λοιπόν, μαθαίνεις περισσότερο την αξία της αυτοφροντίδας και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας.
0: Ακριβώς.
1: Να προσέχουμε τον εαυτό μας, να τρεφόμαστε σωστά.
2: Χαίρομαι που με ρωτάς.
1: Σε ρωτάω,
2: πήγε
1: Γιάννη.
2: Πήγε εξαιρετικά το πεντικιούρ μου χθες. Ήταν μια αυτοφροντίδα προς τον εαυτό μου. Mm-hmm. Πάρα πολύ το ευχαριστήσω.
0: Τα νύχια τα κρατάς ή τα πετάς, αυτά που κόβεις.
2: Είδες το άνθρωπος.
1: Τώρα αυτό, ας πούμε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αλλά μας ακουτάζει.
2: Θέλετε να αρχίσω τώρα να λέω πάλι τα δίκτυα. Δεν μπορεί.
1: Έχεις κάνει πεντικιούρ. Έχεις κάνει πεντικιούρ ποτέ, Χρήστο?
0: Βέβαια.
1: Έχεις κάνει. Είναι μια απόλαυση.
2: Καλά, εγώ έχω και θέμα.
1: Τι θέμα έχεις?
2: Έχω.
1: Πουρί.
2: Τι είναι? Τι είπε, τι είπε. Τι είπε, ρε. Πουρί. Τι το πουρί? Τι το πουρί.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα.
2: Έχω σκληρίνσεις, ρε παιδί μου, επειδή αθλούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή αθλείτε. Το ένα ανέκδοτο μετά το άλλο.
2: Ρε πάτε καλά.
0: Λέγε ρε. Λέγε ρε, πώς ακούω ρε.
1: Τι ακούμε σήμερα ρε.
2: Διαθλούμε, έχουμε σκληρίνσεις τα πόδια μου. Οπότε κυρίως εκεί αυτό είναι το θέμα. Να μου το τρίψω, να με μαλακώσει.
0: Έχει κάνει αυτό με τα ψαράκια που στο δαγκώνουν?
2: Όχι ρε, κάνω σοβαρή δουλειά σου.
0: Αυτό είναι ωραίο ρε.
2: Να μου το δαγκώνει το ψαράκι. Τι προσφέρει αυτό?
1: Το επειδή αθλούμε είναι ότι εδώ και δύο μήνες ανακάλυψε το personal training ο Κορδόνης.
0: Σαν τον Κωνσταντάρα αθλείται πάνω κάτω. Λοιπόν, λέγε, θα μας πεις.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν ξέρετε εσείς, αν ξέρουν οι ακροατές μας, στο Viber της εκπομπής να μου στείλουν μηνύματα. Ψάχνω ένα app το οποίο να μετράει
0: τις μέρες.
1: Όχι τις μέρες.
0: Τις ώρες. Τα χρόνια.
2: Κομπολόι.
0: Τι να μετράει? Τα βήματα, τα βήματα.
1: Βήματα. Βήματα, θερμίδες κτλ. Το οποίο να είναι όμως τζαμπέ. Γιατί εγώ όσο έχω βρει, πρέπει να πληρώνεις.
2: Πάρε ρολόι. Είχατε ένα καραβάτο.
0: Δεν είχα καραβάτο.
1: Δεν τα μπορώ αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω.
0: Έχει τόσα πράγματα. Πάρε ένα ρολόι.
1: Έχω πάθει λοιπόν με αυτό που έχει το. Πώς το λένε, το τηλέφωνο που μετράει τώρα προς το παρόν τα βήματα μόνο.
2: Το τηλέφωνο πώς θα σου μετράει τα βήματα?
1: Αφού το έχω μαζί μου ρε, όταν πηγαίνω.
2: Πρέπει να πάρεις ρολόι.
1: Τώρα, ας πούμε σήμερα βλέπω, έχω κάνει 218 βήματα. Όμως ακούστε με να δείτε, χθες ας πούμε που βγήκα και περπάτησα, ξέρετε πόσα βήματα έκανα?
0: 674.
1: Όχι ρε.
2: 7.000.
1: Όχι.
2: 10.000.
1: 9.430. Την προηγούμενη μέρα 7.126. Την προπροηγούμενη όμως είχα πέσει πάρα πολύ, στο 3.942.
2: Εκεί την έβγαλες ξάπλα.
1: Γενικά, ακούστε, γιατί έχει πολύ μεγάλο. Τις περασμένες 7 μέρες έκανα κατά μέσο όρο 5.396 βήματα την ημέρα. Και το καταπληκτικό είναι ότι κατά μέσο όρο φέτος περπατάω μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι πέρυσι και κάνω 4.133 βήματα. Τι για 3.335 βήματα το 2025? Και δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Καταστροφή σήμερα για τους ακροατές. Πιστεύω είναι από τις καλύτερες ιστορίες που έχουμε ακούσει.
2: Δεν μπορώ.
1: Αλήθεια τώρα. Και ενώ μέχρι τις 7.30 ώρα κατά μέσο όρο τα βήματά μου είναι 481, σήμερα έχω κάνει 218.
0: Ναι.
1: Και το περισσότερο όμως που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα, Στάσου, γιατί αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα.
0: Μα.
1: Μου έκανε. Αλήθεια μου έκανε πολύ.
0: Μπορεί να. Συγγνώμη.
1: Μπορεί
0: να πει την ιστορία πάλι. Γιατί τώρα βρήκα στη λέω.
2: Αχ, τι τραβάμε.
1: Όμως.
2: Φανταστικό.
1: Ακούστε, ακούστε, ακούστε.
2: Ναι, ναι, πες Κατερίνα μου, πες.
1: Στις 24 Μαρτίου είχα κάνει 17.816 βήματα.
2: Φανταστικό.
1: Δεν είναι.
2: Κατερίνα, φανταστικό. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.

0: Δρόμος 89,8 και είχαμε μια εντυπωσιακή μεταβολή του καιρού και στην Γαλλία.
1: Μην τα πιστεύεις αυτά, Χρήστο.
0: Έπεσε 15 βαθμούς ξαφνικά η θερμοκρασία κάτω. Είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται γκαλέρνα.
1: Λαγκαλέρνα,
0: ναι, ναι. Και σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ναι, η περιοχή βρισκόταν σε συνθήκες καύσωνα. Ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία και αυτό προκάλεσε ένα μεγάλο. Μια μεγάλη ομίχλη. Ένα φαινόμενο φοβερό που ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος.
1: Και δεν έβλεπε κιόλα που τρέχει. Έβλεπε στην ομίχλη, κουτουλάγανε μεταξύ
0: τους. Το οποίο στην ομίχλη, Κάρπεντερ, τέτοια φάση δηλαδή. Ναι, ναι. Η Κατερίνα όμως έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει.
2: Συγγνώμη, είμαι λίγο στεναχωρημενούλα, η αλήθεια είναι από χθες. Ακούστε τώρα. Μία κολλητή του Αρίωνα. Γνωρίζονται, λέει, τα παιδάκια είναι 10 χρονών και είναι 7 χρόνια ήδη φίλοι, γιατί έχουν γνωριστεί από τον σταθμό τον παιδικό.
0: Ωραία, γνωρίζονται λοιπόν.
2: Έχει...
0: ναι ρε παιδί μου, αυτό λοιπόν, λέω, ναι, ναι.
2: Η αγαπημένη μας η Έλλη λοιπόν έχει ένα γατάκι, το Μαρσέλ, εδώ και χρόνια, το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ και δυστυχώς χάθηκε,
0: ναι.
2: Έχω ανεβάσει στα social media τις φωτογραφίες του Μαρσέλ. Είναι ένας υπέροχος γάτος ο Μαρσέλ μας, και δίνεται αμοιβή, όπως βλέπω εδώ η Αλεξάνδρα, η μαμά της, η φίλη μου, έχει ανεβάσει αυτό και θα σας το ανεβάζω και εγώ για να τον δείτε το Μαρσέλ.
1: Συγγνώμη Κατερίνα, όχι ότι θέλω να το πάω, γνωρίζουμε πόσο αμοιβή δίνεται.
2: Βγάλε τον έξω εσύ.
0: Δεν τρέπεσαι.
2: Πες του,
0: γάιδα,
2: να σου πω κάτι. Χριστό, πες του να πάει να γεμίσει το παγούρι του, που ο Ματζήρης δεν παίρνει καν νερό, φέρνει παγούρι, το έχει εδώ για να γεμίζει από τον ψύχτη μέσα, για να καταλάβετε ας πούμε το θέμα του παιδιού αυτού με τα λεφτά. Θα ρωτήσω την Αλεξάνδρα πόσο αμοιβή δίνει.
1: Πάνω κάτω.
0: Ένα κατοστάρικο θα είναι σίγουρα.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μπείτε στο Κατερίνα Καραβάτου, θα δείτε το Μαρσέλ πως μοιάζει, τον αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδάκια, είναι μέρος της οικογένειας κανονικά, όπως όλοι ξέρουμε όσοι έχουμε παιδάκια, έχουμε ζωάκια.
0: Πολλές φορές οι γάτοι επιστρέφουν πάντως, να ξέρεις.
2: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί, μα λένε το σπίτι έτσι ψηλά, πάνω στο όροφο, δεν είναι εύκολο αυτό. Χάθηκε στην 28 Οκτωβρίου και Μεσολογγίου, στην Αγία Παρασκευή, έχει γκρι τρίχωμα και πορτοκαλί ματάκια, είναι εύσωμος, ήρεμος και φοβισμένος, χρειάζεται ειδική τροφή και φαρμακευτική αγωγή. Όταν θα δείτε το post που έχω κάνει, το story μάλλον, θα δείτε και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αν τυχόν τον δείτε,
0: μακάρι να βρεθεί, μακάρι.
2: Σώσετε το ζωάκι και φυσικά βέβαια.
0: Εντάξει, επειδή το έχω ζήσει, το έχω βιώσει αυτό.
2: Θα κάνετε και τους ανθρώπους πολύ χαρούμενους.
0: Με τη Λώρα που είχε χαθεί για ένα 24ωρο περίπου, είναι αδιανόητη στην χωριά.
2: Ναι.
0: Που μπορεί να βιώσει η οικογένεια που έχει το ζωάκι, γιατί είναι μέλος της οικογένειας. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι ακούσατε τις πληροφορίες που έδωσε η Κατερίνα και μπορείτε να βοηθήσετε, και όσοι επίσης δεν θέλετε να βοηθήσετε, αλλά το θέλετε να το κάνετε μόνο για τα χρήματα που λέει, όπως είναι ο Γιάννης.
1: Κίνητρο,
0: ο Γιάννης είναι κίνητρο.
1: Αυτά δεν φορολογούνται, έτσι.
2: Όχι, η αλήθεια, πήγαινε τίποτα να γεμίσει το παγούρι με νερό. Πήγαινε. Θα πάρω εγώ με τον Χρήστο λίγο το χρόνο μας εδώ πέρα. Και μετά, όταν θα ηρεμήσεις, τα ξαναλέμε.
0: Σε λίγο, παιδιά, έχουμε και το γνωστό παιχνίδι. Πάρα τα λεφτά της Κατερίνας.
2: Με το που θα επιστρέψουμε, ξεκινάς εσύ, φαντάζομαι. Ή θα συνεχίσω εγώ.
1: Ναι,
2: δεν νομίζω ότι είναι σωστό.
1: Χρυστάρας.
2: Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσεις εσύ τη νέα σεζόν.
1: Πάρε τα λεφτά του
2: Χρήστο. Δίνω 3,5 μήνες, κάθε μέρα ένα πενηντάρικο.
1: Έτσι πάει, βέβαια.
0: Κάτσε, δεν είναι αυτό. Κάτσε.
2: Μπορεί να κάνω ένα παιδί.
1: Οπότε
0: θα κάνω ένα παιδάκι καλύτερο.
2: Είναι καταπληκτικό το παιχνίδι αυτό.
0: Καταπληκτικό.
1: Τώρα το καλοκαίρι.
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα θα.
2: Κάθε μέρα θα δίνει ένα πενηντάράκι.
1: Σημείωσε ονόματα από θείου, θείε, ξαδέρφια τώρα που φτάσει στα Γιάννα. Έχει καταλάβει πώ γίνεται τώρα η φάση. Αυτό είναι το κόλπο.
3: Παίζουμε τι επιτυχίε. Όλε τι επιτυχίε.

0: αυτό δεν πέσεται. Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
21: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
22: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο σήμερα, Παρασκευή 9 και 1 λεπτό. Είναι η τρίτη μας ώρα και Κατερίνα Γιάννη.
2: Χρυσό.
1: Προσοχή μεγάλη.
3: Λέτε, τι.
1: Ακριβό το τσιγάρο μπορεί, λέω, για όποιον. Για κάποιον που καπνίζει, έτσι.
3: Ακριβό το τσιγάρο μπορεί.
1: Μπορεί να γίνει πάρα πολύ ακριβό. Μπορεί να φτάσει μέχρι 1.312 ευρώ το τσιγάρο.
2: Αν το καπνίσεις πού?
1: Εάν το καπνίσεις και το πετάξεις έξω από το παράθυρο.
2: Είμαι 100% υπέρ.
1: Πρόστιμο.
2: Και λίγα είναι.
1: 1.312 ευρώ στη Βόρεια Κέρκυρα.
2: Α.
1: Σε οδηγό.
3: Στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι, πέταξε οδηγός από το αυτοκίνητο σε μια περιοχή της Κέρκυρας. Πέταξε το τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Το πιάσανε από αυτοφόρο.
2: Φαντάζομαι εντοπίστηκε
1: και από
2: Κέρκυρα.
1: Περιπολία. Παντού, ναι. Απλώς σου λέω που έγινε το γεγονός.
3: Αυτά είναι και για τις φωτιές, ναι, ναι.
1: Εντοπίστηκε. Αυτό είναι και για τη φωτιά, βεβαίως. Αλλά όπου και να το πετάξεις, το τσιγαράκι είναι, έχει πρόστιμο. 1312 από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπειρισμού. Με τη χρήση ειδικού οχήματος.
2: Μάλιστα.
1: Που κυκλοφορεί, να το ξέρετε.
2: Πάρα πολύ
1: 1312 ευρωδάκια.
3: Και πιο πολλά θέλει. Έχει δίκιο, Γιάννης.
2: Όχι, σε αυτό είμαι κάθετο. Θέλει
1: ναι,
2: και
1: εννοείται,
2: πιο πολλά.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Και πιο πολλά, και πιο πολλά.
1: Έχει τώρα σε δάσους για να πετάς τσιγάρο.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε ξεφτύλα.
1: Σύλληπτο. Λοιπόν.
2: Μπράβο στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Στην Ισπανία, να σας πω ένα άλλο ωραίο.
3: Που έχει να κάνει με τσιγάρο.
1: Όχι, με γαϊδουράκια. 18 γαϊδουράκια.
3: Α, κάνε λίγο το
1: γαϊδουράκι. Μια οργάνωση. Δεν κάνω τώρα.
3: Α, δεν κάνεις.
1: Τελευταία εκπομπή δεν κάνω γαϊδούρι.
3: Τελευταία εκπομπή δεν θα κάνεις γαϊδουράκι.
1: Δεν κάνω. Θα κάνω στην πρώτη.
2: Στην πρώτη.
1: Για να περιμένουμε αγωνία. Περιπολούν το εθνικό πάρκο Ντονάνα, κρατώντας, το λέει, χωρίς πυρκαγιά σχεδόν 10 χρόνια. Ενώνω δηλαδή τα δύο θύματα της πυρκαγιάς, γι' αυτό λέω.
3: Δεν κατάλαβα πώς ενώθηκα.
1: Τα γαϊδουράκια βοηθάνε στο να μην παίρνει φωτιά.
3: Πώς το κάνουν
1: πάρκο
3: τα γαϊδουράκια αυτό?
2: Άμα σε δούνε να πας να πετάξεις τίποτα έφλεκτο.
1: Με τα δύο πόδια, με τα δύο πόδια σε χτυπάνε.
3: Λέτε ρε, ναι, κανονικά ρε. Λέτε
1: περιπολούν
3: κανονικά.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό το είπε.
3: Περιπολούνε μόνο τους τα γαϊδουράκια.
2: Δεν έχεις δει γάιδωρο να περιπολεί?
1: Ναι, περιπολούνε.
3: Όχι, έχεις δει εσύ γάιδωρο να περιπολεί?
1: Τα γαϊδούρια είναι πανέξυπνα.
3: Δεν είπαμε ότι δεν είναι έξυπνα τα γαϊδούρια. Εγώ ρώτησα το Γιάννη αν έχει δει γάιδωρο να κάνει περιπολία.
2: Έχω δει γάιδωρο να κάνει περιπολία στο σπίτι της θείας κυρία Πινελόπη στα Βουνάρια. Περιπολούσε.
3: Τι περιπελούσε?
2: Να μην μπει κανείς στα. Περιπελούσε.
1: Περιπελούσε.
2: Να μην μπει κανείς στα κτήματα, να μην μπει κάποιος στο σπίτι.
1: Περιπολούνε.
3: Περιπελούνε. Εγώ ειλικρινά γάιδαρο δεν έχω δει ποτέ να κάνει περιπολία, μόνο ναύτη.
2: Γάιδαρο έχεις δει γενικώς? Ναύτη.
3: Ναύτη και χεριά για περιπολία.
2: Ρωτάει την γάιδαρο να κάνει τον ναύτη. Και λέω, έχει δει γάιδαρο ναύτη.
1: Προσοχή λοιπόν στους γαϊδάρους. Προσοχή μεγάλη.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, καλά είμαστε για Παρασκευή.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Μόνο ο Κηφισός έχει θέματα. Σε ένα κομμάτι από Νέα Ιωνία.
1: Εδώ τι είναι?
2: Η Κηφισός. Η Κηφισός.
1: Περιπελεί. Κηφισός.
2: Κηφισός περιπελεί. Από Νέα Ιωνία μέχρι Εγάλεο, Άνοδο και Κάποδο. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Η Αττική οδός εκεί λίγο στην έξοδο 8. Η Κηφισίας λίγο στην άνοδο και λίγο στην κάθοδο. Η Βασιλή Σοφία, εντάξει, είναι ποτηλιαρισμένη. Άμα θες να πας στο Σύνταγμα με αυτοκίνητο, καλά να πάθεις, Κατερίνα μου, να ποτηλιαριστείς. Πάρε το
3: και
2: μετρό να πας.
3: Πρέπει να πάω στο Σύνταγμα, τι να κάνω?
2: Να
3: δηλαδή
2: πάρεις το μετρό, αφού συμπαίνεις το μετρό.
3: Εγώ το παίρνω, είναι αλήθεια.
2: Ορίστε, γιατί να μην πας με το μετρό? Η παραλιακή εκεί από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Συγκρού και πας προς Πειραιά έχει προβληματάκια. Αυτά γενικώς θα έλεγα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο, γιατί λέει αυτό το πράγμα για το μετρό? Προφανώς ναι, ναι, δεν έχει μπει ποτέ του στο μετρό.
2: Τι λέει, τι λέει.
3: Αριστερός και κυκλοφορεί μόνο με τις Mercedes και τα αυτά του.
1: Δεν μπαίνει στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Εκεί δεν θέλει ως αριστερός.
2: Εκεί δεν έχω μπει, είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί δεν έχω μπει.
1: Εδώ μπαίνει γιατί το κινείσαι ο Λέξης Τσίπρας. Δεν το γεννήσε το μετρό της Αθήνας? Μακέτα δεν θυμάσαι? Τη μακέτα ρε δεν θυμάσαι?
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη πρόβλεψη του καιρού, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα βόρεια του νομού. Μπορεί να έχουν και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με εμένα,
3: ναι,
2: θα ρίξει μια χαλαρή ψυχάλα και μέχρι εκεί.
3: Θέλω να πω κάτι.
2: Τι θα πάτσα με την ρολόγου.
3: Θέλω λίγο να πω στον ειδικό μετεωρολόγο Γιάννη Κορδόνη.
1: Τώρα που βγει ο Ορνιακός, δεν πας αντένα ρε, να κάνεις τέτοιο.
2: Πάω, γιατί δεν πάω.
3: Δεν γίνεται τώρα.
1: Έφυγε ο Ορνιακός. Τεράστιος Ορνιακός.
3: Τον αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και φοβερό πικ πονκ,
3: Έχω
1: παίξει πικ πονκ.
3: Αλήθεια.
1: είναι από τους λίγους που με κερδίζουν.
2: Κερδίζει το πινκ-πονκ.
3: Και πόσο κλασικό.
1: Πολύ καλό σημείο.
3: Πολύ καλό ο κύριο Ανδριακό. Έχει ένα στυλ. Α, να πω κάτι σε αυτό το σημείο τη εκπομπή. Κάναμε ένα λάθος προηγουμένως. Τα λεφτά που θα δώσω σήμερα και θέλω να τα δώσω είναι 100 ευρώ, 100 δεν είναι 50.
1: Ευρώ, βέβαια, βέβαια. Εγώ είπα μήπως και τη γλιτώσει, αλλά.
3: Όχι, αγαπητέ.
1: Δεν, μπράβο. Μου έδωσε 50 ρικάκια.
3: Όχι, βέβαια.
1: 100 θα δώσει σήμερα.
3: Και αν δεν το
1: συγγνώμη, αν δεν τα δώσει.
3: Εσύ την επόμενη χρονιά 150. Τα λέγαμε.
1: Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. 9 και 10. Κατερίνα, πανετοιμή.
2: Έχουμε ρεσί λιγότερο από μία ώρα για να τελειώσει η φετινή σεζόν εδώ στο δρόμο.
1: Ούτε 50 λεπτά. Λιγότερο.
2: Συγκινητικό.
1: Καλημέρα σας.
3: Δεν έχω συγκινηθεί καθόλου.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομα σας?
4: Ιουλία.
2: Γεια σου, Ιουλία.
1: Προσέξτε ένα φοβερό. Η Ιουλία δεν γιορτάζει τον Ιούλιο, αλλά τον Ιούνιο. Ακριβώς. Ή το Μάιο. Το Μάιο.
4: Μαΐου.
2: 18 Μαΐου.
1: Το ήξερες αυτό?
2: Το είχαμε ξαναπεί νομίζω αυτό με μία αφορμή. Έχει ξαναπαίξει μαζί μας η Ιουλία.
4: Πιο παλιά.
2: Μπράβο, ναι.
1: Το είχαμε ξαναπεί η Ιουλία. Το είχαμε ξαναπεί.
4: Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει.
1: Θυμάσαι τι είχε κάνει τότε αν είχε κερδίσει?
4: Νομίζω πως είχα κερδίσει, ναι.
1: Τι ήταν, σε ποιο παιχνίδι?
4: Ήταν με το πρόσωπο ζώο.
1: Ζώο,
2: το,
1: ναι,
2: letter game.
1: Το letter game, πολύ ωραία. Τώρα θα παίξεις στο παιχνίδι
3: Κατερίνα
1: που έχει
3: game.
1: Ακριβώς, το Κατερίνα game. Δεν πάμε καλά. 5 λεπτά είναι αυτό. Τελειώνουμε. Πρόσεξε λοιπόν την ερώτηση.
2: 100 ευρώ,
1: Η
2: Ιουλία δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά
4: μακάρι
2: θα δώσω 100
4: τυχαίο.
2: Ευρώ.
1: Και η Κατερίνα κάνει κάθε μέρα πάνω από 100 βήματα. Το θέμα είναι πόσα βήματα έκανε σήμερα. Η ερώτηση
4: το 381, λοιπόν. Το 371, κάπου εκεί.
1: Θα σου πω, θα δώσω λοιπόν.
3: Ψυχραιμία.
1: Θα δώσω δύο εναλλακτικές.
2: Πριν δώσω τις δύο εναλλακτικές, θέλω να πω, όχι πάνω από 100 βήματα. Εχθές έκανα 9.176.
1: Ναι, το έδεσα με το, ναι, τα 100 ευρώ.
3: Ερώτηση τώρα θα την κάνω. Ποιος πιστεύει ότι έκανε χθες περισσότερα βήματα?
1: Εσύ,
3: εγώ ή η
1: Κατερίνα? Κατερίνα. Η Κατερίνα, στιγματίζω.
3: Στοιχηματίζεις?
1: Όχι.
3: Ένα πενταρικάκι?
1: Όχι, γιατί σε
2: άμα έχει πάει για μπάσκετ και το έχει μαζί στο κινητό.
1: Όχι, δεν βάζω, γιατί δεν ξέρω τι έκανε χθε.
3: 10.254.
2: Πού τα έκανε? Τι έκανε?
1: Έκανε
2: άσκηση? Έπαιξε μπάσκετ?
3: Μπάσκετ δεν έπαιξα, όχι.
2: Τι έκανε?
3: Είχα πάει για ψώνια και περπάταγα πέρα δόθε.
1: Μάλιστα. Να συγκεντρωθούμε όμως στην παίχτριά μας, γιατί έχει μεγάλη αγωνία. Μην ξεχνάμε ότι είναι 100 ευρώ. Είναι σημαντικά λοιπόν και γι' αυτό θέτω την ερώτηση ξεκάθαρα, αγαπημένη μας Ιουλία.
4: Ναι.
1: Πρώτον, 218 βήματα έκανε σήμερα η Κατερίνα. Β, δεύτερη απάντηση, 481 βήματα έκανε σήμερα η Κατερίνα. Έτσι όπως τα κατέγραψε. Το νούμερο αυτό, πρέπει να σου πω, το είπε δύο φορές στην ιστορία της. Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε κάτι που ακούστηκε δύο φορές για να βοηθήσουμε και τον παίχτη, την παίχτρια που θα έβγαινε στην συγκεκριμένη περίπτωση, προηγουμένη περίπτωση είσαι εσύ και θέλουμε να κερδίσεις, είναι η τελευταία μας εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν σου έθεσα δύο εναλλακτικές απαντήσεις. Μία όμως είναι σωστή. Μία απάντηση έδωσε η Κατερίνα.
2: Μιλάμε πραγματικά.
1: Θα μ' αφήσετε να κάνω το παιχνίδι όπως θέλω? Ρε, μην ασχολείστε. Είμαι ο καλύτερος στα παιχνίδια.
2: Είσαι άρα ο καλύτερος παιχνιδάς, ναι, ναι, που έχει γεννήσει.
1: Ρε, όταν λέτε τις ιστορίες που μια ώρα ο άλλος άκουσε την πληροφορία, 7 λεπτά. Η άλλη 8 λεπτά μου κάνει σήμα ο Αρετάκης. 8 μου κάνει. 8 λεπτά, τι θα γίνει? Δεν μπορώ να τη σταματήσω. Τι θα κάνω? Δεν περνάει. Λοιπόν, θα μιλάω στο θέλω. Άιντε από εδώ, λοιπόν. Ακούστε. Έχω, επαναλαμβάνω, δύο εναλλακτικές απαντήσεις. Η μία είναι. Μην μιλάτε. 218. Η άλλη 481. Ιουλία.
4: Μου έκατσε ο αριθμός 481. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μου έκατσε όταν.
1: Σου έχει κάτσει ο αριθμός 481. Λες εσύ. Εγώ λοιπόν έθεσα και τις δύο απαντήσεις και εσύ θα προσπαθήσεις τώρα να βρεις τη σωστή απάντηση. Μία από τις δύο είναι αυτή. Είναι αυτή που σου έκατσε ή αυτή που δεν σου έκατσε? Τι θα σου κάτσει τελευταία στιγμή? Για να δούμε. Πες μας λοιπόν την απάντηση. Όχι, δεν απάντησε τίποτα.
3: Είπε,
1: λέει, μου
3: απάντησε.
1: Έκατσε. Δεν είπε την απάντησή της ακόμα.
3: Okay.
1: Περιμένω λοιπόν με αγωνία την απάντηση της Ιουλίας. Θα πεις λοιπόν το 218.
4: Όχι.
1: Το άλλο.
3: 481.
1: Επιμένεις το 481.
4: Αχ, μην μπερδεύετε.
1: Όχι, δεν σε μπερδεύω. 481 ή 218. Μπορεί να έχεις και δίκιο. 481 δίνω. Το δίνω.
4: Δώστε το τώρα και ό,τι γίνει.
2: Πιστεύω ότι είμαι στο deal.
3: Πάμε.
1: 481. Πάμε στο VAR.
2: σήμερα βλέπω, έχω κάνει 218 βήματα.
1: Όχι,
2: ρε φίλε! Και το είπα δύο φορές το 218.
1: Έκανα
2: το
1: είπα γιατί τα πάντα, τα πάντα, ρε παιδί.
2: Ξέρεις γιατί ο Χρήστος έχει έναν ειδικό τρόπο που μπαίνει στο μυαλό του ανθρώπου.
1: Όχι, έχει έναν ειδικό τρόπο η Κατερίνα με την ιστορία της.
3: Να μιλάει τόσο γρήγορα, να λέει τόσα νούμερα μαζεμένα και να μπερδεύει τον κόσμο.
1: Σε τσάκισε σήμερα, συγγνώμη.
2: Ευχόμαστε καλές διακοπές. Πού θα πας διακοπές, αγαπημένοι μας?
4: Να έχετε καλές διακοπές και καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Την εκνεύρισε τώρα, δεν θέλει να σου μιλήσει.
1: Δεν θέλει να σου πει άλλο.
2: Τι φταίω, ρε φίλε. Εγώ το 218 δύο φορές.
3: Δεν θέλει να σου
2: πει. Τι άλλο να έκανα δηλαδή. Και το 218. Δεν θέλει να σου πει.
3: Ο Αύγουστος, ξέρεις πότε γιορτάζει?
1: Τον Αύγουστο.
3: Ο Άγιος Αυγουστίνος. Όχι, 15 Ιουνίου.
1: Α, έλα ρε. Ωραίο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 19 και κάθε φορά, Κατερίνα, που ο Γιάννης σηκώνεται και λέει παιδιά πάω λίγο τουαλέτα,
1: ναι.
0: Έτσι, πόσο χρόνο έχουμε, ξέρω, 3 λεπτά, 4
1: ναι.
2: πάω με 4 λεπτά και... δεν πάω ποτέ, θέλω από 6 και πάνω.
1: Εντάξει, τίποτα, ρωτάει, λεπτά, ναι. Το κάνουμε τις διαφημίσεις μαζί.
0: Έχω πάντα αγωνία, έχω πάντα άγχος. Για ποιο λόγο?
1: Μη σφινώσει.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μη σφινώσει. Γιατί έχουμε πει ότι οι τουαλέτες μας εδώ είναι λίγο.
2: Είναι λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μικρούλιδε. Μικρουλούτσικες.
2: Δεν είναι φτιαγμένοι.
0: Μικρουλούτσικες. Κάπως είναι. Δεν είναι πολύ ευρύ.
1: Αυτό είναι λίγο στριμό.
2: Στριμόκολλος.
0: Ναι, αυτό που είχα να πω.
2: Είναι λίγο στριμόκολλος. Είναι ιδανική λέξη, όντως.
0: Ναι, αλλά είναι
1: ικανό. Εγώ δεν την είπα, είπα στριμό.
2: Εντάξει, εσύ δεν λες τα πράγματα με το όνομά τους. Α, εγώ τα λέω. Είναι
1: τα λέω έτσι πως μπορούν να υποθούν.
2: Μπορούν
1: και
2: να υποθούν.
1: Παράλληλα...
2: Το στριμόκολλος είναι λέξη που υπόνεται.
1: Μάλιστα. Που μπορεί να υποθεί. Ναι.
2: Υπόσημη.
1: Υπόσημη. Είναι μια υπόσημη λέξη.
2: Είναι υπόσημη.
0: Και γιατί το σκέφτηκα αυτό?
2: Γιατί, Χρήστο?
0: Γιατί συνέβη. Συνέβη στο Κάνσας.
1: Ο Γιάννης. Α.
0: Όχι ο Γιάννης.
2: Δεν έχω πάει στο Κάνσας. Δεν έχω πάει στο Κάνσας.
0: Ένας αντίστοιχος Γιάννης. Ο οποίος. Ναι, ναι, δηλαδή γύρω στα 2 μέτρα.
1: Και αυτός ερωτευμένος με την τουαλέτα.
0: Και αυτός πήγε σε μια χημική τουαλέτα και σφήνωσε μέσα. Δεν μπορούσε να βγει από το.
2: Σφήνωσε στο.
0: Σφήνωσε στη χημική τουαλέτα.
2: Τουαλέτα.
0: Και αναγκάστηκε να πάει πυροσβεστική. Έγινε ολόκληρη διαδικασία να το βγάλουν από μέσα.
2: Έλα,
0: υπάρχει
2: αρέσει.
0: Σχετικό βίντεο. Βγαίνει έξω ο άνθρωπος μετά από ώρες. Έτσι.
2: Άρε, σύντροφε, σύντροφος.
0: Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Εγώ το λέω επειδή τώρα τελειώνουμε.
2: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Τη βγάλαμε φέτος, Γιάννη.
2: Πάλι καλά.
0: Χωρίς σφήνωμα.
2: Ασφήνωτη.
1: Και να πούμε ότι. Για τη μεγαλύτερη φοβία του Χρήστου σε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος στο Κάνσας, μέσα στη χημική τουαλέτα, τι δεν θα φοβότανε Χρήστο ποτέ?
0: Δεν θα φοβόταν το. Γιατί να μην φοβάσαι, γιατί φοβάμαι.
1: Στη χημική τουαλέτα. Να βγει ένα φίδι.
0: Δεν ξέρει αυτά που τρυπώνουν.
1: Αυτό
0: ο φόβος μένει. Το ξεχνά.
2: Δεν πάει
0: έτσι. Σύνδεση. Ναι, βλέπει.
2: Λειτουργεί αλλιώ το μυαλό σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Να στείλουμε του αγωνιστικού μα χαιρετισμού στον. Πώ λέγεται, Κανσιανό, Κανσιώτη, αυτό με το Κάνσα. Φίλο.
1: Αλήθεια, πώ του λέγανε.
2: Δεν ξέρω, τον νιώθω πάντω, τον νιώθω. Ελπίζω να μην του αφήσει κάποιο τραύμα.
1: Κανσανέζου.
2: Κανσανέζου,
1: δεν είναι πιο ωραίο?
2: Λοιπόν,
1: είναι σαν του Χαβανέζου.
2: Έχουμε μια αγγελία εδώ που θέλω να μοιραστώ μαζί σα. Να πω τι ζητάει, μάλλον δεν θα πω τι ζητάει. Να το βρείτε εσείς από τα προσόντα τα οποία απαιτούνται.
1: Ωραία.
2: Είναι στην περιοχή Νάξος, για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Εννοείς το νησί?
2: Πώς?
0: Ναι, το νησί Νάξος.
1: Τι λέει η περιοχή Νάξος? Είναι, λέει, στην περιοχή Νάξος.
2: Δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Δηλαδή, γιατί δεν λέει στην Νάξο?
0: Η τοποθεσία Νάξος.
1: Στην τοποθεσία... περιοχή Νάξος.
0: Λέει, όπως το λέει η αγγελία, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πες. Λέγε.
2: Εκπαίδευση.
0: Λέγε ρε, να καταλάβω.
1: Τα λέει.
2: Απαιτούμενη εκπαίδευση απολυτήριο λυκείου. Σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Γλώσσες που απαιτούνται αγγλικά. Mm-hmm. Πάμε όμως στις δεξιότητες, παιδιά. Αίσθηση ευταξίας. Multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση.

0: φάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητες συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνθεσης, ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες, ικανότητα διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευσης, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες. Ωχ, μία ανάσα μικρή και συνεχίζω άμα θέλετε. Αχ,
1: και τι...
0: Ζήλος για εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα, εργασιακή ηθική.
2: Το βρήκα.
0: Πες το.
1: Και εγώ το βρήκα.
2: Τι, λέγε.
1: Να σου πω γιατί είναι.
2: Τι είναι.
1: Για να μαζεύει πατάτες. αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει ωραίες πατάτες στην άξο.
0: Έχει κορυφαία πατάτα να έξω.
1: Είναι για...
0: Όχι.
1: Όχι. Για να δουλεύει σε τυροκομείο.
0: Όχι.
1: Γραβιέρα.
2: Φύλακας είναι. Φύλακας.
0: Όχι.
2: Υδραυλικός.
0: Όχι.
1: Σερβιτόρος.
0: Σερβιτόρος. Σερβιτόρο στην άξο.
2: Αυτό σερβιτόρο έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί πρώτα.
1: Σκέφτηκα, αλλά είπα να κάνω την έκπληξη.
0: Νάξο, παιδιά. Αυτά είναι τα προσόντα τα οποία απαιτούν.
1: Ωραία.
0: Έχει δυσκολέψει. Δεν είναι απλό πια.
2: Έχει δυσκολέψει.
0: Δεν είναι απλό ένα σερβιτόρο.
2: Τα

0: Ζήσεις.
1: Δρόμος 89,8, παιδιά. Η ώρα είναι 9:30. Έτσι, ένα μεσάωρο μας έχει μείνει ακόμη. Στη Βραζιλία λέει σχεδόν 3.000 χαρτάκια που κανονικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Πόσο μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν μέσα στα σκουπίδια το θησαυρό που ανακαλύπτουν. Αυτό που εμείς πετάμε, αυτοί κάτι άλλο σκέφτονται και αυτό το εκμεταλλεύονται. Μία γνωστή σχεδιάστρια μόδας, ναι, πήρε αυτά τα 3.000 χαρτάκια από το Μουντιάλ, αυτά με τους παίχτες.
2: Τι χαρτάκια, τα πανίνια αυτά, ναι, που λέμε, ναι, τα, ναι, τέτοια, ναι, ναι.
1: Και κατασκεύασε ένα, έφτιαξε, δημιούργησε ένα νηφικό φοβερό.
0: Τι λες! Νηφικό από τα χαρτάκια, τα πανίνια.
1: Έλα, νηφικό από 3.000 χαρτάκια Μουντιάλ.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά που, τα χαρτάκια που μένουν αφού ξεκολλήσουν τα αυτοκόλλητα από το άλμπουμ.
2: Χωρίς τον ποδοσφαιριστή επάνω.
1: Που είναι διαφανή.
0: Που είναι λευκό. Ας πούμε, δίνει μια αίσθηση λευκού.
2: Είναι λίγο λευκό.
1: Και έκανε ένα καταπληκτικό νηφικό, λέει, το οποίο τώρα πωλείται.
0: Πόσο, ας πούμε,
1: 65.000.
0: 65.000 νηφικό.
1: 65.000,
2: ναι. Αλλά δεν ήταν για προσωπική χρήση. Το έφτιαξε για να, όχι, το πουλήσει.
1: Όχι, το πουλήσει, ρε φίλε. Δημιούργησε αυτό το μοναδικό νηφικό, αποδεικνύοντας πως η ανακύκλωση μπορεί να συναντήσει τη μόδα με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο.
0: Έχω μία φίλη η οποία, επειδή της αρέσει να αναπαλαιώνει έπιπλα, έχει βρει καταπληκτικά κομμάτια, τύπου πολύ μεγάλα κομμάτια,
1: και
0: έτσι.
1: Και τα ξανά
0: παίρνει και τα φτιάχνει και είναι τέλεια,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Είναι πολύ ωραία αυτά.
0: Αυτά
1: φτιάχνουν
0: δίπλα στα σκουπίδια, ας πούμε, οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί να βρεις θησαυρούς κανονικά.
1: Είναι κάτι που θα μου άρεσε πολύ να κάνω. Δηλαδή, κανονικά, σαν στο να φτιάχνω παλιά έπιπλα. Πραγματικά.
2: Πιάνουν εσένα τα χέρια σου δύο πράγματα.
1: Δεν πιάνουν τόσο τα χέρια μου, αλλά έχω φαντασία. Δηλαδή, τα σκέφτομαι.
0: Να το
2: σχεδιάζει εσύ και να το
1: σχεδιάζει.
2: Που πιάνουν τα χέρια μου.
0: Πιάνουν εσένα Γιάννη, τα χέρια σου.
1: Ξύστο λίγο εδώ.
2: Σώθηκες τώρα. Ωραία θα πάει αυτό.
1: Τα πόδια του πιάνουν.
0: Πιάνουν χαρτί υγείας.
1: Γιατί είναι τον άνθρωπο. Τελευταία κομπή.
2: Θέλει τώρα, θέλει. Λέψε να πάω ήρεμα. Δεν αρχίσω τώρα και να λέει θα φύγω και θα φύγω. Θες να σε κάνω να φύγεις 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Όχι, ρε Γιάννη.
1: Όχι, σήμερα ηρεμία, παιδιά. Να φύγουμε αγαπημένοι. Σήμερα, παιδιά.
0: Μα αφού είμαστε αγαπημένοι, ούτως ή άλλως.
1: Παιδιά, τι γίνεται, τι έχουμε σε λίγο, Δημήτρη. Τι ακολουθεί σε λίγο.
2: Πριν πάμε.
1: Γιάννη, Κατερίνα, τι ακολουθεί.
2: Δεν είμαι σίγουρος τι θέλεις να πεις.
1: Όχι ακόμα. Αλλά ακολουθούν ωραία πράγματα.
0: Ακολουθούν καταπληκτικά πράγματα. Δεν το συζητώ.
2: Εγώ να σας πω όμως πως. Μπάρι στο γυαλό πετούν οι γλάρι,
1: ναι,
2: και εσύ πετάς για μπάρι απευθείας με την Aegean για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διότι το μπάρι σε καλεί.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα έχουμε να δώσουμε και αυτή την καταπληκτική, το καταπληκτικό μας ταξιδάκι στο Λουτράκι.
1: Άντε,
0: αυτή την ιστορία.
1: Σήμερα θα κληρώσουμε.
0: Σήμερα δεν είναι 24 του μηνός.
1: Σήμερα, ρε παιδιά.
2: Σήμερα είναι 24.
1: Ναι, γιατί αύριο είναι 25, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης αύριο είναι Σάββατο και δεν θα είμαστε εδώ. Όμως, εγώ θέλω, Χρήστο,
1: μετά. Τι θέλεις. Γιατί δεν μου λες τι θέλεις.
0: Θέλω να πεις εσύ κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πεις κάτι. Θα το...
1: Πάντως για το Λουτράκι έχω να πω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι τώρα. Εγώ
1: ξέρουμε
0: σε λίγο
1: ότι
0: θα δώσουμε
1: για το
0: Λουτράκι
1: έχουμε ωραία πράγματα. Σε λίγο θα γίνει και. Ναι, ναι.
0: Ναι. Και μετά εγώ έχω να πω και κάτι άλλο καταπληκτικό. Δηλαδή, μιλάμε, έχουμε να πούμε τόσα πάρα πολλά πράγματα. Και θα έχουμε και το Θοδωρή το φέρει τώρα που θα πει τα δικά του.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 38, παιδιά.
1: 20 λεπτά πριν πούμε καλό καλοκαίρι.
0: Ναι, περίπου, εντάξει.
1: Τι περίπου, εντάξει.
0: 22. Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις, Κατερίνα?
1: Έχω να σας πω ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο θα σας λέω ότι στις 31 Ιουλίου λύγει αυτή η καταπληκτική ευκαιρία για να πάρετε υποτροφία ή να έχετε έκπτωση για να σπουδάσετε αυτό που θέλετε στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Αν σας ενδιαφέρουν δηλαδή να κάνετε bachelor στην ψυχολογία, την κλινική ψυχολογία ή την εγκληματολογική ψυχολογία, καθώς να κάνετε και εξειδικευμένα master στην κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και πολλές άλλες ακόμα σύγχρονες ειδικότητες, μπορείτε να μπείτε τώρα στο 3W. Σε παρακαλώ, μην κουνιάσαι, αλήθεια.
0: Σε ποιον το λες?
1: Γιάννη. Γιάννη, σε παρακαλώ. Γιάννη,
2: Γιάννη, σε παρακαλώ,
1: μην κουνιάσαι, δεν μπορώ.
2: Μπορούμε να αλλάξουμε καρέκλες αν θες και δεν θα, μετά δεν θα ακούγεται τίποτα.
1: Δεν θέλω να κουνιάσαι.
2: Γιατί μου έχετε δώσει χαλασμένη καρέκλα, Κατερίνα. Είναι χαλασμένη καρέκλα, Κατερίνα μου.
0: Θα μαλώσουμε.
2: Είναι χαλασμένη καρέκλα, Κατερίνα μου.
1: Όταν λέω τόσο σημαντικά πράγματα όπως αυτό.
2: Θέλω την καρέκλα σου.
1: Να την πάρεις.
2: Θα την πάρω.
1: Να την πάρεις.
2: Θα την πάρω.
0: Τώρα στις διακοπές.
2: Τώρα, ναι, θα την πάρω μαζί μου. Θα την πάρω μαζί μου, Χρήστο, την καρεκλίτσα που κάθομαι στη χαλασμένη καρέκλα τόσους μήνες και έχετε και παράπονο.
0: Εγώ!
2: Θα την πάρω μαζί μου την καρεκλίτσα, Κατερίνα μου. Σήκω, Κατερίνα μου, έλα εδώ. Σήκω. Κάτσε λίγο, φίλε. Συγγνώμη.
0: Εγώ δεν κουνιέμαι, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Λοιπόν, εσείς λοιπόν που θέλετε να.
0: Έλα.
1: Πες του κάτι αλήθεια.
0: Δεν μπορώ γιατί τώρα δύσκολα πράγματα.
1: Τι δεν μπορώ.
0: Πες εσύ τώρα αυτό που να πεις.
1: Μέχρι τις 31.
0: Δεν θέλει να χασμουργέσαι, δεν θέλει να κουνιέσαι. Τι θα γίνει?
1: Θέλω σεβασμό στην πληροφορία.
0: Σεβασμός.
1: 31 Ιουλίου λοιπόν, μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορείτε να υποφεληθείτε από αυτές τις ειδικές υποτροφίες και τις εκπτώσεις από το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS και θα ήθελα να πεις το τηλέφωνο και τη διεύθυνση, σε παρακαλώ.
0: Λίγο γρήγορα αν γίνεται.
2: 2-10-6-45-65-65 και icps.college.
1: Μπράβο Γιάννη.
0: Μπράβο,
1: και μην κουνιέσαι, μην είναι ακίνητος.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο, έρχεται το Letter Game και έχουμε φοβερό δώρο. Ούζου γυαλιά. 2-11-18-91-8-9-8 τώρα.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
2: Summer shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρους. Θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
8: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
7: Ερμού 61.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 9 και 49. Letter Game, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
4: Ξέρετε ότι είστε η ακροάτρια που κλείνει αυτή τη σεζόν εδώ στο δρόμο μαζί μας.
5: Και επειδή είμαι και πολύ καλός άνθρωπος και πολύ τυχερή, να περάσετε υπέροχες διακοπές.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Πώς το λέμε αυτό, δηλαδή τον πρώτο λέμε ότι μας κάνει ποδαρικό. Τώρα τι μας κάνει?
4: Χερικό.
5: Ποδαρικό για διακοπές.
6: Ποδαρικό. Όχι, ναι. Δεν με ικανοποιεί. Δεν θέλω κάτι άλλο. Μας ξεπροβοδίζει, όχι.
4: Ναι.
6: Μας φινάλε επίλογο, τι κάνει. Το αντίθετο του ποδαρικού ποιο είναι δηλαδή? Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, τέλος πάντων.
3: Ναι. Κάνει.
6: Τι κάνει, φινάλε, κάνει.
4: Κάνει φινάλε, ναι. Κάνει φινάλε.
3: Κάνει έξοδο.
6: Κάνει έξοδο.
3: Η έξοδος.
6: Μάλιστα.
3: Το όνομά σας?
5: Λέγομαι Μαρία.
3: Λοιπόν, Μαρία, θα παίξουμε με το γράμμα. Ταφ.
4: Ταφ είναι το τελευταίο για αυτή τη σεζόν.
6: Χρήστο, πριν παίξουμε με το γράμμα ταφ, θα μου επιτρέψεις να βάλω ένα γρίφο στη φίλη μας, μήπως και καταφέρει έτσι να ενισχύσει τη θέση της. Θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, ποιο είναι το αντίθετο της Μυτιλίνης. Αντίθετο.
3: Αυτή.
6: Μυτιλίνης.
3: Αυτή. Όχι.
4: Όχι, όχι.
6: Το ξέρει άτιμη. Το ξέρει άτιμη, θα με εκνευρίσει πάλι.
4: Να το πω.
6: Πες το.
4: Μυτιδένη. Όχι.
3: Μυτιδένης.
4: Χιλιδένη. Χιλοδένη. Ματικλίνη.
6: Μ' αρέσει ότι πήγες που πήγες, έφτασες πολύ κοντά.
3: Κάτι με το λύνει.
6: Το αντίθετο μη τη λύνεις, να τη δένεις.
3: Α, μη τη λύνεις.
6: Μη τη λύνεις, να τη δένεις.
4: Πάρε, πώς μου ξέφυγες το παραπέντε να πάρει.
3: Ναι, γιατί ήταν όλη η έκφραση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
5: Ζώο. Ζώο, τίγρης.
3: Όνομα.
5: Τζέννη.
3: Πράγμα.
5: Τηλέφωνο.
3: Φυτό.
5: Τριανταφυλιά.
3: Φαγητό.
5: Φαγητό. Τουρλού.
3: Πόλη.
5: Πόλη Τρίκαλα.
3: Χώρα.
5: Ταϊλάνδη.
3: Επάγγελμα.
5: Τηλεφωνητής, τραπεζίτης.
3: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
5: Ζωποτάς. Τριαντάφυλλος.
3: Λίμες, φωτάνια, βουνά.
5: Τάμεσης.
3: Ναι!
5: Ναι!
3: Καταπληκτική!
6: Πολύ καλή.
3: Μπράβο,
6: πολύ
3: Μαρία.
4: Γρήγορη, ήσουν το κάτι
3: πολύ
4: άλλο.
3: Πολύ δυνατή η τελευταία παίκτριά μας.
4: Μπράβο. Έτσι έπρεπε να κλείσει. Έτσι, με μία νίκη, πολύ πολύ πολύ δυνατή.
3: Δυνατή έξοδος.
4: Και βέβαια με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Άστα όλα και έλα, Χρήστο. Αυτό θα μου φωνάζεις για να έρθω στη Σκλήβαρη το 15 Αύγουστο.

0: Δρόμος 89,8 και έχω να σας πω κάτι ωραίο, γιατί αν θέλετε κι εσείς κύριε Σεκύρη να είστε ο επόμενος επιτυχημένος επαγγελματίας αθλητισμού,
1: ναι,
0: τότε μπορείτε να σπουδάσετε προπονητής αθλημάτων σε 7 και 1 top αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπικ κτλ. Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Αμέ.
0: Έτσι λοιπόν, να μια πολύ ωραία είδηση. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
2: Να κάνουμε και την κλήρωσή μας, διότι κάποιος τυχερός περιμένει να πάει στο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, περιμένει το δείπνο στο Ουζερί Λιμανάκι, περιμένει τα κοκτέιλ στο Lou All Day
1: Αυτά
2: Bar.
1: Για τα σπά, για τα σπά, για πες.
2: Περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa, υδρομασά, σάουνα, μόλυτρο, χαραλωτικό μασάζ.
1: Κάπως θα ζηλεύουμε, κάπως θα ζηλεύουμε.
0: Είναι συνονόματι της Κατερίνας.
1: Αλήθεια!
0: Είναι Κατερίνα. Είναι μια Κατερίνα λοιπόν με επίθετο Συνοδεινού.
2: Κατερίνα Συνοδεινού.
0: Κατερίνα Συνοδεινού.
1: Μπράβο Κατερινούλα.
0: Συγχαρητήρια Κατερίνα μας.
1: Θα πας εκεί την ώρα που θα χαλαρώνεις και θα περνάς υπέροχα, να μας σκέφτεσαι και εμάς. Θα σας σκεφτόμαστε και εμείς όλους και θα περιμένουμε να σας ξανασυναντήσουμε το Σεπτέμβριο με το καλό.
0: Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου και πάλι εδώ.
1: Γιάννη, θα σου λείψω.
2: Αδιανόητα πολύ.
1: Χρήστο.
0: Εμείς θα συνανθούμε. Εμείς θα συνανθούμε. Εμείς θα, δηλαδή δεν θα τα πούμε. Δεν θα τα πούμε 15
2: Χρήστο.
0: Νωρίτερα εμείς. Νωρίτερα.
1: Δεν μπορώ να περιμένω εκείνη την ημέρα. Μετράω αντίστροφα.
0: Κλαρίνα, τα κλαρίνα θα παίζουν για Κατερίνα Καραβάτου.
1: Για τον Χρήστο Φερεντίνο.
0: Για την Κατερίνα Καραβάτου.
1: Άντε πάλι για τον Γιάννη Κορδόνη.
0: Και ένα, δύο, τρία. Για τον Γιάννη Κορδόνη.
2: Έλα, καλό καλοκαίρι, φυλάκια.
0: Για τον Δημήτρη.
1: Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για όλα,
0: Δημήτρη,
1: για την φετινή χρονιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Ήσουν για άλλη μια φορά μοναδικός. Πώς να το πω.
1: Sui generis.
0: Πραγματικά. Συλλεκτικό Δημήτρη Σαρετάκης. Είναι μοναδικός.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: ευχαριστούμε
0: για τη συνεργασία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για όλη την αγάπη που έχουμε πάρει όλη αυτή τη χρονιά.
0: Βεβαίως, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, να ευχαριστήσουμε όλο το σταθμό που μας στήριξε εδώ πέρα, που βρίσκεται στο πλάι μας. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστήσω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου. Μας ακούν καθημερινά και στηρίζουν. Βέβαια.
1: Και την αδερφή σου.
0: Και την αδερφή μου. Όλοι στηρίζουν. Έτσι είναι
1: η
0: σταδιακότητα μας.
1: Μαμά,
2: υπόθεση
1: δεν
2: αυτή
1: έχω μπαμπά, δεν μπορώ να ευχαριστήσω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι και οι γονείς μου είναι σε γονείς σου. Έτσι.
2: Ήταν όλοι τους παιδιά μας που λένε.
0: Τενεύει να ευχαριστήσω.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βέβαια.
2: Βενσερέμος, αδέρφια.
0: Βενσερέμος, παιδιά, γεια σας.
1: Τα λέμε το Σεπτέμβρη, πολλά φιλιά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
7: Καλό.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Κάποιοι μπαίνουν σε mood διακοπών. Εμείς έχουμε άλλη μια εβδομάδα. Δεν του φαίνεται του καιρού, αλλά σήμερα φθινοποριάζει. Η πρώτη τελευταία Παρασκευή του μήνα φέρνει κακοκαιρία εξπρές και έντονα φαινόμενα σε 11 περιοχές. Red Coat και η Αττική, κυρίως η Βόρεια και η Βόρεια-Ανατολική από αργά το μεσημέρι. Γι' αυτό το νου σας. 24 Ιουλίου σήμερα η προθεσμία λύγει για τις φορολογικές δηλώσεις και να στέλνετε το δακτύλιο για το καλοκαίρι. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα που γιορτάζει. Παρασκευή πρωί είστε φυσικά στο σωστό δρόμο, στην παρέα αυτή ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και θέατρο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες, Μέλισσες στο κύμα και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Παρασκευή πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Η Άννα Βύση μας πηγαίνει όλο πιο πάνω. Το καινούριο της hit παίζει δυνατά στον αγαπημένο σου σταθμό. Μόλις το ακούσεις σε λίγο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ στη Sold Out συναυλία της χρονιάς. Σε λίγο η Αναστασία τα σπάει. Έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν δεν κοιτάζω εσένα, περνάμε σε Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Κάνουν
3: βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Τραβάνε κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
8: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicket. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicket. Αλλάζει το σπίτι.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
17: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Το καλοκαίρι θέλει να ξεδίνεις όχι μόνο στις παραλίες αλλά και στα ανοιχτά θέατρα με κωμωδίες. Ο δρόμος σε στέλνει στην ξεκαρδιστική κωμωδία Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, θα σας χαρίσει άφθονο γέλιο και φέτος. Τον σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας, μαζί του η Φέη Ξυλά. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις αυτή τη φορά την Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301, στείλτε όμως αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά Μέλισσες η μόνη επιλογή, Ανισόπεδη Disco, Morandi και Έλενα Save Me και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

0: Ψάχνεσαι για την επαγγελματική σου αποκατάσταση, κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Είναι Μόρις και σου πάει.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
12: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
16: Ε,
14: Εγώ εδώ, εσείς εκεί και οι διακοπές πιο πέρα. Προτελευταία Παρασκευή του Ιούλη, βρίσκουμε το δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο καιρός μας τα χαλάει βέβαια με μια σπάνια κακοκαιρία. Καλό δρόμο σε εσάς που είστε πανέτοιμοι για απόδραση και προσοχή. Σαν σήμερα αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα και άρχισε η εποχή της μεταπολίτευσης, είναι και Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, για να θυμίσει ότι είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά. Ντάρα Μπαγκαράγκα από που κάνει καντάζα, Ελένη Φουρέιρα στο αεράκι το θηλυκό, αμέσως τώρα η αγαπημένη Άννα Βύσης, το Αιγαίο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και σήμερα Παρασκευή με τραγούδια που αγαπάμε βρίσκουμε το δικό μας δρόμο εδώ στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί, Γιώργο Μαζονάκη, Άντρες Δεκλένε, Γιώργο Σαμπάνης τώρα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ θα πεις και εσύ αλληλούια, γιατί μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και την ασφάλιση και τη συντήρηση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης 1 κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr για να ενημερωθείτε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τενοντίτιδα θέλει και ξεκούραση.
3: Βέβαια θέλει και ξεκούραση.
2: Και ειδική φυσιοθεραπεία.
4: Τι συζητάμε, πρέπει να δούμε. Αντί να βγει ένα μπιτσόμπαρο για διακοπές, έχω μπλέξει εδώ πέρα με τενοντίτιδες. Και κάνε μου αλλάξει το δεξί σου χέρι.
3: Και αρχίσουμε με τη χοληστερίνη.
4: Λες και είμαι στο Ίκα του νέου κόσμου. Δεν πάτε καλά.
3: Με τα τριγκλικερίδια.
4: Έχω μπλέξει εδώ πέρα με του μεσήλικε.
3: LDL. Όχι την γανιτά.
4: Ρε τι να φτάει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ω, φτάσαμε.
7: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
12: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
14: Μεσημεριάζει στο δικό μας δρόμο. Σε λίγο η αναβίση μας πηγαίνει πίσω στα χρόνια τα μαθητικά που δεν τα αλλάζει με τίποτα. Μας πηγαίνει όμως και όλο πιο πάνω σε ένα ταξίδι αστρικό. Το καινούριο της Hit παίζει δυνατά στον αγαπημένο σου σταθμό. Σου δίνει την ευκαιρία να ζεις από κοντά τη συναυλία της χρονιάς. Μόλις το ακούσεις, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301 δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα στην απόλυτη μουσική εμπειρία με χορηγό επικοινωνία στον δρόμο 89,8. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο και ακούμε σε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό. Έρχονται και David Guetta και Bebe Rexha στο I'm Good. Τώρα Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές. Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και του

0: ήτανε. Κρίμα. Στα χρόνια τα μαθητικά.
1: Και από μαθητές, σπουδαστές, για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση και θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3223. 60.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Μόνο στον δρόμο.
14: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
19: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
20: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
21: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
23: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
22: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
23: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
24: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά.
25: Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
26: Η πολυκατοικία της Μαρίας
27: με τη Μαρία Σολομού.
28: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
26: στον Δρόμο 89,8.
24: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
26: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
27: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ.
26: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8.
27: Δρόμος.
26: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
29: Είναι ο Δρόμος, είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να πάρουμε ανάσα και μέσα στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη που ακολουθεί υπάρχει προοπτική για έξοδο. Ο προορισμός είναι θεατρικός, κωμωδία του Γκολντόνι σε περιοδία, την Τρίτη σταθμεύει στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Και εκεί θα σας στείλει ο Δρόμος για να παρακολουθήσετε τον υπηρέτη δύο φεντάδων. Τον υποδίεται μοναδικά ξανά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Μαζί του η Φέη Ξυλά θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε Δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα. Ωραία σας, Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι εδώ στους 89,8. Και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη, το είπες.

Βάλε δρόμο για να ακούσεις τα δικά σου αγαπημένα αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με Michael Jackson, They Don't Care About Us. Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο, και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Φαντάσου το σκηνικό, κάθεσαι στον καναπέ, ανοίγεις το κουτί και αντικρίζεις τα πάντα. Μια ζεστή πίτσα 6 τεμαχίων και δίπλα τραγανές πατάτες cross-cut, onion rings, σκορδόψωμο, ζουμερές φτερούγες και για σβήσιμο γλυκό τσοκοκράτς. Λες εντάξει, το smart box selfie της Pizza Fan είναι όνειρο και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα και ένα ζουμερό μπέργκερ. Δεν ονειρεύεσαι, είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan, ένα smart box selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 13,50. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan, δύο πίτσες premium Bianca μπορούν να γίνουν δικές σας. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα. Παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό, Ρία Ελληνίδου και Γιώργο Μαζονάκη στον έρωτα παρανοής.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κρασιά με Πουγουέ Κορινθία και με Ποπ Νεμαία είναι 100% υπεύθυνοι για όλα. Επιλογή αμπελώνων, έλεγχο παραγωγή, σωστή συγκομιδή, διαλογή στα φιλιών, άμεση μεταφορά σε εινοποιείο, ποιοτικό έλεγχο, εργαστηριακές αναλύσεις. Εκείνοι τρέχουν για όλα αυτά. Εσείς είστε υπεύθυνοι μόνο να τα καταναλώνετε με μέτρο. Wine and Balance. Ένα πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για να ακολουθήσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης στο δικό μας δρόμο. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.
2: Ό,τι θα

0: Δρόμος. 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα της άξης πληροφορίας ήταν πολύ δυνατή. Σήμερα έχει ολοκληρώσει με έναν τρόπο φαντασμαγορικό.
2: Γιατί το κρατάει για το τέλος.
1: Ναι, για τον προηγούμενο καιρό ήταν πολύ μέτριος. Και τώρα ξαφνικά.
2: Πιστεύω
3: ότι η φετινή
2: εβδομάδα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Θέλεις την τρίτη χρονιά εδώ να ξεκινάς δυναμικό. Να μην τα αφήνεις για το τέλος, ρε. Γιατί ας πούμε συμβαίνει αυτό το πράγμα.
3: Μιλώντας εντελώς αντικειμενικά, η χρονιά αυτή για την άξιση την πληροφορία ήταν φαντασμαγορική. Θεωρώ ότι γράφτηκε ιστορία, δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
5: Καλώς θα ήταν αυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. Σήμερα Παρασκευή, 24 του τονού του μηνού. Πώς βγήκε και αυτή η εβδομάδα. Να είστε καλά όπου και αν είστε. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί από τη 1 μέχρι και τις 4, συντροφιά με τη Vodafone και τους τεχνικούς ήρωές της Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν το κινητό σου με γνήσια ανταλλακτικά. Σου προσφέρουν και 12 μήνες εγγύηση και όλα αυτά θα τα βρείτε τώρα πριν φύγετε διακοπές σε ένα κατάστημα Vodafone για να φύγετε με τη συσκευή σας να είναι 100% έτοιμη. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε πολύ μουσική και σήμερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8.

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που λειτουργεί ο δακτύλιος για τα αυτοκίνητα με μονά και ζυγά. Από αύριο και γενικώς μέχρι νεοτέρας, που αυτό πάει συνήθως κάπου μέχρι τον Οκτώβριο, πέρσι πήγε μέχρι 20 Οκτωβρίου, να δούμε φέτος μέχρι πώς θα πάει, επιτρέπονται όλα τα αυτοκίνητα και η διέλευση όλων των αυτοκινήτων στην Αθήνα ανεξαρτήτου πινακίδας. Όσοι σήμερα είχατε άτυχη στιγμή, ήταν η τελευταία μέρα. Τι να κάνουμε, ήθελε λίγο προσοχή παραπάνω. Από αύριο, ελεύθερη είσοδος για όλα τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, ανεξάρτητα άμα είναι μονά ή ζυγά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: ξεχωρίσετε στην μουσική τεχνολογία και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, να γίνετε για παράδειγμα παραγωγή μουσικής, να διοργανώνετε εκδηλώσεις μουσικές, να ασχοληθείτε με τη δισκογραφία, να διακριθείτε στην υποκριτική, τώρα υπάρχουν για σας οι ανώτερες σχολές Α που είναι εδώ για να προσφέρουν τα καλύτερα προγράμματα καλλιτεχνικών σπουδών στη χώρα. Να σπουδάσετε δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, να επωφεληθείτε από την πρακτική σας κατάρτιση στα πιο οργανωμένα στούντιο μουσικής και ηχοληψία σε όλη τη χώρα, σε θεατρικές σκηνές, σε εταιρείες παραγωγής θεατρικών και μουσικών θεαμάτων με δυνατότητα απεριόριστης χρήσης. Να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, μουσικά project σε μεγάλες θεατρικές παραγωγές και musicals και να παρακολουθήσετε δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης. Αν θέλετε να τα εξασφαλίσετε όλα αυτά, σήμερα κιόλας εγγραφή καλώντας για Αθήνα 2-10-52-79-500 και για Γλυφάδα 2-10-96-40-117 ή πολύ απλά με ένα κλικ στο www.ekalfa.gr. Προνομιακά δίδακτρα.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δρόμος 89,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.
15: ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τι προτείνουμε για κινηματογράφο σήμερα και γιατί έχει καλύτερα και θερινό από τις νέες ταινίες, υπάρχει η δική της κόλαση, Her Private Hell. Καλό αυτό, γιατί κρατήσαν τον ξένο τίτλο. Είναι ταινία από τη Δανία, είναι για συνεφίλ. Είναι σε ένα ξενοδοχείο έτσι πολυτελέστατο μιας φουτουριστικής μεγαλούπολης, όπου συναντιούνται μία ηθοποιός η οποία αναζητά τον ενιγματικό πατέρα της. Είναι και ένας στρατιώτης ο οποίος ψάχνει την απαχθήσα κόρη του. Παίζουν Σόφι Θάτσερ, Τσάρλς Μέλτον, Αβάνα Ρόουζ Λιού, και είναι ουσιαστικά νέο νουάρ στη λιζαρισμένη ταινία, η οποία γενικότερα χαρακτηρίζεται σινεφίλ ταινία και είναι από τη Δανία, για όσου είναι έτσι του κινηματογράφου της Δανίας. Το όνομα της ταινίας θυμίζω, η δική της κόλαση, εκείνη η πρότασή μας για σήμερα.

0: Τίποτα. Τα τελευταία τρία χρόνια ασταμάτητη είναι η Vodafone, η οποία σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut έρχεται στην κορυφή τα τελευταία τρία χρόνια σε δίκτυα αξιοπιστίας, δεδομένα, φωνή και εμπειρία, με υψηλότερες επιδόσεις σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
14: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Ναυτάκια μας μπρολούδικα, γεια και χαρά. Εδώ στο δρόμο 89,8, λίγο μετά τις 2. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σήμερα Παρασκευή, είναι 24 του τουνού του μηνού και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από ζέστες. Προετοιμαζόμαστε για σουκού με χωρατά και ωραίες προτάσεις. Άμα έχουμε δίκτυο κινητής που δεν σταματά πουθενά και βελτιώνεται συνεχώς, τότε σίγουρα έχουμε Vodafone, διότι σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut δυναμώνει συνεχώς και πετυχαίνει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Δείτε τα και στο vodafone.gr όλα αυτά. Πάμε για πολλή μουσική και σήμερα.

Είναι Παρασκευή, συναυλίες στην Αθήνα και γενικώς στα μουσικά δρόμενα, το οποίο έτσι κοιτώ τώρα, δεν είναι και πάρα πολλά. Ο Μάριος Φραγκούλη ξεχωρίζει με το χέρι φτερά εμφάνιση μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Έχει Slaughter to Prevail, σκληρός ήχος για αυτούς που γουστάρουν την heavy metal deathcore σκηνή στο Floyd. Είναι στα πλαίσια του Summer Tour 2026. Φεστιβάλ Ιαπωνικού Φλάουτου, τελείως διαφορετικό από τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, κάτι τελείως διαφορετικό, ψάξτε το. Origins Ancient Greek Music, πολύ ωραίο, μαζί με visual show στο θέατρο Eller, και όπερα Τραβιάτα, η κλασική δημιουργία του Βέρντι, φυσικά του Τζουζέπε Βέρντι, στην κεντρική σκηνή της Εθνικής Λυρικής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσέ σήμερα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν χάλασε η συσκευή σας τώρα πριν πάτε διακοπές, η υπηρεσία Vodafone Tech Service και όλα λυθήκανε γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρίες, με επισκευή που συνδέεται με 12μηνη εγγύηση και όλα αυτά για να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι στη συσκευή που μόλις χάλασε. Μαθαίνεις περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή και στο vodafone.gr.
1: Φεύγουμε!
2: Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
13: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station, Grand Optical.
15: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
14: Ερμού 61.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
17: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ.
18: για χαλί μαζί. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
4: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Κοίτα τώρα εδώ ο μικρός Θεούλης τι έκανε, παιδιά. Απίστευτος τύπο, έγινε αγαπημένος ο εγκληματίας του ίντερνετ, διότι ο τύπος αυτός συνελήφθη για ποιο λόγο. Διότι για τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παρίστανε τον ξεναγό σε τουρίστες και έπαιρνε λεφτά σε μουσείο, στο οποίο έβγαζε φανταστικές ιστορίες για κάθε έργο από το μυαλό του. Δηλαδή μπαίνανε οι τουρίστες, είχαν πολλή κίνηση οι υπόλοιποι ξεναγοί και έλεγε: παιδιά, εγώ είμαι ξεναγός. Με 20 ευρώ, ξέρω εγώ, σας κάνω την ξενάγηση. Του δίναν τα χρήματα και αυτός πήγαινε μπροστά στους πίνακες και έκανε ολόκληρο performance με δικούς του όμως λόγους ιστορικούς για κάθε πίνακα. Έλεγε, ας πούμε, εδώ αυτό το παλάτι ήταν το παλάτι στο οποίο ήταν η κατάρα της πριγκίπισσας Τάδε και αυτό το ζωγράφισε ο καλλιτέχνης και εδώ χρησιμοποίησε αυτή την τεχνική κτλ. Ο τύπος αυτός παρουσίασε, ας πούμε, ένα πίνακα και έλεγε, αυτή, παιδιά, είναι η πρώτη selfie στην ιστορία του κόσμου. Ένα τοπίο το οποίο τιμήθηκε από μια εξέγερση σκίουρων. Ό,τι ήθελε, έλεγε ο τύπος, και κάποια στιγμή τον πήραν χαμπάρι οι υπόλοιποι και τον μαζέψανε, διότι ο τύπος έκανε την πιο ωραία δουλειά του κόσμου χωρίς να έχει ιδέα τι κάνει και έπαιρνε και λεφτά γι' αυτό. Φεύγανε χαρούμενοι τουρίστες. Εγώ αυτό κρατάω.

0: Τέλειες καλοκαιρινές διακοπές βήμα-βήμα, παιδιά. Μπαίνετε στο aegean.com. Πρώτο βήμα. Η Aegean σας στέλνει σε διάφορους προορισμούς και τώρα έχει απευθείας πτήση για να πάτε εκεί προς την Πάφο. Τρίτο βήμα που θα κάνετε, αφού κλείσετε για Πάφο, φτάνετε σε ένα τόπο ο οποίος είναι μούρλια. Έχει γραφικά σοκάκια, έχει ανθρώπους πολύ φιλόξενους, έχει πολύ καλό φαγητό. Η Πάφος σε καλεί. Ακολουθήστε τα βήματα και θα με θυμηθείτε. Μπείτε στο site της Aegean.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακα.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
10: Εδώ είμαστε ναυτάκια μου Ζουμπουρλούδικα, Παρασκευή 24 του τουνού του μηνού. Δεν μασάμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα εδώ και σήμερα μαζί με τη Vodafone που μας στηρίζει όταν έχουμε προβλήματα με το κινητό μας, με μια επισκευή που γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους Vodafone Tech Heroes. Vodafone.gr, εκεί θα βρείτε πληροφορίες, εδώ θα βρείτε μουσική.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Λοιπόν, μου πήρε κανένα δυο τραγούδια παραπάνω για να συνέλθω και να σας μιλήσω, αλλά μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν είναι απλά στην Ελλάδα, αλλά στην Αθήνα, η Σοφία η Βεργάρα. Και για τη Σοφία τη Βεργάρα θρέφουμε έναν αψεγάδιαστο και άσβηστο έρωτα χρόνια τώρα όλοι οι άνδρες αυτού του πλανήτη. Σοφία Βεργάρα στην Αθήνα, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω τίποτα, θέλω να πάω να φάω γαλακτομπούρικο μαζί της. Γράφει ότι φιλοξενήθηκε σε εστιατόριο στη Νότια Αθήνα και έγινε viral η σκηνή που της ταΐζουν ένα γαλακτομπούρικο. Βασικά είδα εγώ όλο το βίντεο και πραγματικά ένιωσα μια προσβολή από το γαλακτομπούρικο που σερβίραμε στη Σοφία τη Βεργάρα. Δεν είναι η Σοφία Βεργάρα, είναι η Σοφία η Βεργάρα. Ήταν αυτά τα αποδομημένα και τα λοιπά. Σε παρακαλώ, α πάρουμε τη Βεργάρα για να την τιμήσουμε όλοι εμείς οι θαυμαστές της. Α πάρουμε τη Βεργάρα, α την πάμε στη Βάρη να φάμε γαλακτομπούρικο, να νιώσει τι σημαίνει γαλακτομπούρικο ελληνικό. Τι αποδομημένα και τι μου λέτε τώρα. Βεργάρα ήρθε, θα τη δώσεις πίτα γύρω σουβλάκι ποιότητα και γαλακτομπούρικο στη Βάρη. Ωραία πράγματα, ελληνικότατα. Ανθρώπινα. Αφού τα υπόλοιπα τα αποδομημένα τα τρώει σε όλο τον κόσμο. Έχει κοντζάμ Βεργάρα και την αφήνει έτσι. Τέλος πάντων, φεύγω τώρα, πάω να βρω Σοφία Βεργάρα όπως είμαι τώρα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι, δεν ήξερα. Σοφία μου, συγγνώμη.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: ο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με την Umlaut και τις μετρήσεις που κάνει είναι αυτό της Vodafone, το οποίο δυναμώνει κάθε μέρα και γίνεται πιο δυνατό και πιο γρήγορο. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τενοντίδα θέλει και ξεκούραση.
3: Βέβαια θέλει και ξεκούραση.
2: Και ειδική φυσιοθεραπεία.
4: Τι συζητάμε, πρέπει να δει να κανένα μπιτσόμπαρο. Για διακοπές έχω μπλέξει εδώ πέρα με τενοντίδες. Και κάνε μου αλλάξει το δεξί σου χέρι.
3: Με τη χοληστερίνη.
4: Λες και είμαι στο Ίκα του νέου κόσμου. Δεν πάτε καλά.
3: Με τα τριγλικερίδια.
4: Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τους μεσήλικες.
3: LDL. Όχι την γανιτά.
4: Ρε τι να φτάει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Φεύγουμε!
7: Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Άκουσε το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
10: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
11: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
12: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
13: Στείλε SMS στο 54301.
14: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
15: Όλο πιο πάνω.
16: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
9: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
17: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
18: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
19: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
9: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Μόνο στον δρόμο.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Πουγουέ Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε. λαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Pop Νεμαία και Πουγουέ Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύει λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
24: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
26: Ξέρετε, τις Παρασκευές για τους φίλους βιβλιοφάγους προτείνω πάντα και ένα βιβλιαράκι. Θα πω ένα χαλαρό βιβλίο τώρα, το οποίο λέγεται «Η Συμφωνία» και είναι της Ελ Κένεντι. Ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα σε παραλία, διότι έχει να κάνει με ένα κορίτσι, την Χάνα, που βρίσκει το αγόρι που την ενθουσιάζει και ενώ αυτή είναι φανταστική σε ό,τι κάνει. Εδώ με τα ερωτικά της έχει ένα θέμα και θέλει να τραβήξει την προσοχή ενός αγοριού και να ξεβολευτεί από τα δικά της. Προσέξτε, δεν είναι ρομάντζο, είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο βιβλίο και γενικώς μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν ένα δισταγμό και μια επιφύλαξη στα συναισθηματικά τους. Από την άλλη, υπάρχει το αγόρι, το οποίο θέλει να παίξει επαγγελματικό χόκι. Αυτό θα σας ξενήσει, γιατί το χόκι δεν είναι από τα αθλήματα τα οποία εμείς στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όταν λοιπόν η κοπέλα του ζητά να τη βοηθήσει, μάλλον για να ζηλέψει με αντάλλαγμα να του κάνει ιδιαίτερα, αυτός δέχεται με τη μία και όλα αυτά οδηγούν σε κάτι το οποίο είναι αναπάντεχο μεταξύ των δύο. Έχει συναισθηματικό πολύ μέσα έτσι δέσιμο και γενικώς διαβάζεται και πάρα πολύ εύκολα. Επαναλαμβάνω, πρωταγωνιστούν παίχτες μιας ομάδας χόκι και τα κορίτσια που θα τους κάνουν να παραμιλούν. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο βιβλίο της Ελ Κένεντι, «Η Συμφωνία». Μοιάζει και βιβλίο που θα μπορούσε να γίνει και σειρά στο Netflix. Είναι πολύ χαλαρό και γι' αυτό το προτείνω. Το διάβασα, φανταστείτε, μέσα σε δύο ημέρες και μόνο.

0: Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ εγώ ναυτάκια μου ζουμπουρουλούδικα και ευχαριστώ θερμά που ανεχθήκατε αυτή τη γαϊδροφωνή όλη την εβδομάδα του καύσωνα. Εύχομαι δροσιά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και καλύτερες μέρες την επόμενη Δευτέρα. Ακολουθεί Μαρία Σολομού, εμείς Δευτέρα ραντεβού στη μία ακριβώς. Να περάσετε πανέμορφα, ώρε και βοάρ και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ. Εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
9: Your University, your choice.
10: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
11: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο, 89,8.
12: Α, δεν φταίω εγώ που τα βλέπω όλα. Εσύ φταίς που δεν προσέχεις.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε. Να είμαστε, ήρθε η στιγμή και η ώρα που περιμένουμε όλη η Παρασκευή.
2: και 24 Ιουλίου, που σημαίνει ότι τα πράγματα, εντάξει, έχουν ξεφύγει. Πια έχουμε μείνει τρεις, μετριόμαστε και κοιταζόμαστε εδώ στους δρόμους. Η κίνηση είναι, έχει καλυτερεύσει, η ζέστη έχει ανέβει, εμείς έχουμε αποτρελαθεί, οι βαλίτσες ετοιμάζονται, θέλει και μια διαδικασία, δεν είναι εύκολο, ειδικά για μένα, τα έχουμε πει αυτά. Όλοι μαζί εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8 να ακούσουμε τις μουσικάρες μας, να χαρούμε το καθημερινό μας διάλειμμα από τη βαρεμάρα της ζωής, της κίνησης, του εκνευρισμού, της δουλειάς, όλα αυτά. Σταματήστε ό,τι κάνετε, εν πάση περιπτώσει, και χαρείτε λίγο εδώ να κουτσομπολέψουμε παρέα, να αναλύσουμε, να βρούμε απαντήσεις. Μάλλον όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε τα δικά μας, παιδιά. Τα θέματα της πολυκατοικίας έχουμε κάθε μέρα έτσι απλά. Σήμερα σας έχω ωραίο θέμα. Είναι Παρασκευή, ξέρετε εγώ τώρα τις Παρασκευές. Το φτιάχνω λίγο το ερωτικό μας θέμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικές ωραίες, να φτιαχτούμε, να χαλαρώσουμε, να ξεκινήσουμε έτσι σωστά. Γιατί είναι ο χαιρετισμός για την αρχή του Σαββατοκύριακο σήμερα.

Τώρα θα ανοίξουμε την πόρτα αυτή της πολυκατοικίας που πάνω κάτω όλοι έχουμε χτυπήσει στη ζωή μας. Μιλάμε για τους καλοκαιρινούς έρωτες. Ναι ρε παιδί μου, ναι. Αυτά που ξεκινάνε με ήλιο, με αλάτι, με μια δόση απερισκεψίας. Αχ, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρεις τι είναι τώρα. Κάπως νιώθω, κάτι έγινε, κάτι βόλτες στα ήλιο βασιλέματα, κάτι χεράκια, κάτι λαλαλαλαλα. Όλα αυτά τα ωραία, τα γλυκερά, τα οποία στη θεωρία λες τι αηδίες είναι αυτές, και άμα σου τύχουν έχεις γίνει χαλή και εσύ και τα κάνεις όλες αυτές τις αηδίες που κοροϊδεύεις πριν. Δεν ξέρεις όμως ποτέ αν θα σου χαρίσουν έτσι μια ωραία ανάμνηση ή απλά ένα ανέκδοτο να λες με τους φίλους, ή μια κακή ανάμνηση εν πάση περιπτώσει, ένα λόγο να βρίζεις στις διακοπές τις επόμενες. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε αυτά. Αυτά μωρέ που δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθούν, αλλά το καλοκαίρι τα έχει. Τα φλερτάκια, τους καλοκαιρινούς έρωτες, κλασικά κλισέ γύρω από το θέμα χιλιάδες. Θα πούμε ρεαλιστικά πράγματα εμείς. Τι μένει πίσω, μένει κάτι πίσω, τελειώνουν αυτά κανονικά, έτσι είναι το τσιτάτο, επαληθεύεται, για να δούμε. Πείτε μου κι εσείς. Μηνύματα Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κοιτάξτε, παιδιά, υπάρχει κόσμος και κόσμος εκεί έξω. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν την ησυχία τους. Τους κουράζει όλη αυτή η κουβέντα περί φλερτ, όλο αυτό το που θα πάμε, ποιον θα δω, ποιος με κοίταξε, ποιος άφτωσε. Αφήστε με στην ησυχία μου. Υπάρχουν και άλλοι που το καλοκαίρι τους βγάζει αυτόν τον άλλον εαυτό, τον πιο χαλαρό, τον πιο flirtatious. Επειδή ίσως ξέρεις, ρε παιδί μου, κάπου ότι και όλο αυτό το πράγμα έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι ένα τσιτάτο αυτό. Είναι μια μικρή θεωρία ότι καλοκαινία έρωτες δεν φοράνε ζιβάγκο. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Κάποιοι φοράνε. Εντάξει τώρα, δεν μπορεί να μην βάλουν τα πέδιλα του σκι. Αλλά μπορεί να βάλουν και λίγο ένα έτσι χρέπι από πάνω. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει κάτι που τραβάς εσύ από τα μαλλιά, έτσι για να σου φτουρίσει, να μην πέσεις ας πούμε κάτω από την ταμπέλα του κλισέ. Θα δούμε, γιατί κάποια είναι παιχνίδια που περιμένουν και οι δύο να κλείσουν κανονικά τέλη Αυγούστου. Όλα λογικά μου ακούγονται, δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε. Όλα λογικά, παιδιά.

Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας. Εγώ είμαι η Μαρία, έρωτες εδώ, καλοκαιρινή. Υπάρχει και το απόλυτο τραγούδι, John Travolta, Olivia Newton-John, I'm a love and happy at last. Εντάξει παιδιά, η γνωριμία στην παραλία ας πούμε. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος για να γνωρίσεις κόσμο. Πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Κάθεσαι να ηρεμήσεις, κάθεσαι να μαυρίσεις, κάθεσαι με τις κολλητές, άντε βγάλω και κανένα story, άντε στείνομαι σαν το βλάκα με στη μέση της παραλίας και με κοιτάνε όλοι και λένε α, το ψώνιο. Για να βγάλω αυτή τη φοβερή selfie, ρουφυγμένη, φτιαγμένη από τη φοβερή γωνία κτλ. Εν τω μεταξύ υπάρχει παραδίπλα μία ομπρέλα με κάτι αγόρια και δεν ξέρω εγώ τι και τυχαία, οπότε μπαίνει.

0: μέσα μπαίνει και αυτός και κασού μου, του μιλάς. Τώρα τι λες, πώς το λες και αν αυτό θα πάει μέχρι το βράδυ που θα είστε, ξέρετε. Αλλά είναι, η παραλία είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά λύνεις και αμέσως κάποια θέματα στην παραλία. Είναι όλοι με μαγιό. Δεν έχεις δηλαδή, και είναι το μάτι, γίνεται γαρίδα γενικότερα, αντρών γυναικών, να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί πώς να το κάνεις, όταν χαζεύεις την παραλία κορμιά, θες να χαζέψεις κορμιά. Μπορεί να μην είναι ο τύπος σου, τα μούσκουλα, τα έτσι, τα γιουβέτσι, αλλά μπορεί, ρε παιδί μου, ένα σουλούπι κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, λύνονται κάποια θέματα. Τη βλέπεις την άλλη όπως είναι κανονικά. Δεν τη βλέπεις βαμμένη, φτιαγμένη με τα κούνια δύο μέτρα και ποδάρες. Βλέπεις κατευθείαν όλο το σουλούπι όπως πραγματικά είναι. Σχεδόν πραγματικά, γιατί έχω να σας πω ότι και στην παραλία κάτι σκουλαρίκια, κάτι βαψίματα, κάτι τέτοια έχουμε δει όλοι, έτσι. Τουρίστες, παιδιά, οι τουρίστες τριντάρουν πάρα πολύ, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Εθνικό σπορ, hello, how are you, do you like Greece κτλ. Είναι ένα εύκολο κομμάτι και αυτό το λέγανε από πάντα. Θυμάμαι από μικρή που ήμουνα και τα αγόρια της ηλικίας μας, ας πούμε, εκεί τα 13-14, ας πούμε, παραθερίζαμε βάρκεζες βουλιαγμένες τουρίστριες. Πάντα βλέπα, ψάχνοντας, γιατί ήταν οι εύκολες. Υπήρχε αυτή η ταμπέλα. Και ωραία κορίτσια, και απροβλημάτιστα, και δεν θα σου τσικωθούν. Πάρα πολύ εύκολο το πράγμα. Αγγλικά πάνω κάτω όλοι μιλάνε, οπότε κάπως θα συνεννοηθούν. 10 μέρες πόσο θα κάτσουν, ξέρεις και ξέρουν, όταν έρχονται και στην Ελλάδα, κάθονται και κανένα μπαμπάτσικο, κάθονται και κανένα 15ήμερο, ας πούμε. Οπότε φτιάχνει όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ ωραία και μετά ξέρεις ότι θα φύγεις, θα ανταλλάξεις τηλέφωνο, θα ανταλλάξεις. Εγώ θυμάμαι τώρα εκείνη τη δεκαετία, αλληλογραφούσαμε. Έχω αλληλογραφήσει εγώ πολύ ωραία, χωρίς λόγο και τι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λίγο να πεις ότι κάτι έκανες και τελειώνει. Αυτό είναι το πιο απλό απ' όλα. Μην το συζητάτε. Και βέβαια σας έχω το Greek καμάκι, το σε ξέρω από κάπου, το σε έχω δει κάπου στο μπαρ, ήσουν εκεί, φόραγες, είδα τη φίλη σου. Γενικά αυτά τα παιδικά, εγώ τα έχω ζήσει πάρα πολύ, αλλά όπως το είπα, παιδικά, στην εποχή τους, παιδιά, όχι τώρα. Όχι ότι δεν ακούω την ατάκα σε ξέρω από κάπου και τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω όταν ακούω αυτή την ατάκα, να μαχαιρωθώ, να βάλω τις φωνές. Να γυρίσω και να φύγω. Δεν αντιμετωπίζετε κιόλας. Θυμάμαι όμως τα 15, ας πούμε, 16. Ναι, υπήρχε περίπτωση να πεις ναι, γιατί είμαι. Έρχομαι εδώ κάθε μέρα σε αυτό τη βευτή, στο λιμανάκι και το αυτό. Ή το βέβαια. Δεν ξέρω, πας στην τζελατέρια. Είχαμε τζελατέρια τότε εμείς. Και αυτά, γιατί δεν είχαμε κλαμπ και τέτοια. Υπό την έννοια 15 χρονών δεν είχα δει ούτε το απέξω του κλαμπ εγώ. Μην βλέπετε τώρα η ζωή πώς είναι τα νέα παιδιά. Τότε και ήμασταν και δεκαετία late 90s, late 80s, 90s, που τα κλαμπ με σουρανούσαν. Έπρεπε να πάω 18 η καημένη για να πάω σε κλαμπ. Όχι, έχω πάει και μικρότερη. Εντάξει. Άλλο το να πηγαίνεις κάθε μέρα από αυτό τετρένταρε και άλλο να πηγαίνεις μία φορά την εβδομάδα μέχρι τις 2. 2 η ώρα άρχισε το πρόγραμμα τότε. Πω Θεέ μου, τι έχουμε ζήσει. Το σε έχω δει κάπου σαν ξέρω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Είναι και ελληνική ταινία μου θυμίζει και η της μου θυμίζει και τη ζωή μου όλη μου θυμίζει και ότι σε κοροϊδεύουνε μου θυμίζει. Εντάξει. Είναι ένας τρόπος να αρχίσει μια κουβέντα. Όπως το ωραίο μαλλί. Είναι άλλος ένας τρόπος. Τώρα λέω τα δικά μου, τα ψυχολογικά, ας πούμε. Κάπως έτσι γίνονται, παιδιά, τα πράγματα το καλοκαιράκι. Τότε. Τώρα δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Τώρα σε βλέπει στην παραλία και μετά σου στέλνει μήνυμα στο Instagram. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Άρα τίποτα. Τίποτα. Θέλω να γυρίσω. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Αυτό θέλω πραγματικά. Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο. 89,8 σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα της άξης πληροφορίας ήταν πολύ δυνατή. Σήμερα έχει ολοκληρώσει με έναν τρόπο φαντασμαγορικό.
3: Το κρατάει για το τέλος.
2: Ναι, για τον προηγούμενο καιρό ήταν πολύ μέτριος. Και τώρα ξαφνικά.
3: Πιστεύω ότι η φετινή εβδομάδα, τι είναι αυτό.
2: Θέλει την τρίτη χρονιά εδώ να ξεκινάει δυναμικό. Να μην τα αφήνει για το τέλος, ρε. Γιατί α πούμε συμβαίνει αυτό το πράγμα.
4: Μιλώντας εντελώς αντικειμενικά, η χρονιά αυτή για την άξιση πληροφορία ήταν φαντασμαγορική.
3: Έπος.
4: Θεωρώ ότι γράφτηκε ιστορία δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ανάβηση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα.
11: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τα μήνυματά σας, παιδιά. Για να δούμε τι μου λέτε. Μυρτώ. Γνώρισε ένα στην παραλία που μου είπε ότι είναι καπετάνιο σε γιότ. Αποδείχτηκε ότι ήταν σερβιτόρο σε ταβέρνα. Προφανώς. Δεν με πείραξε καθόλου η δουλειά του. Με πείραξε που νόμιζε πως χρειαζόταν να μου πει ψέματα για να με εντυπωσιάσει. Ναι. Το καπετάνιο σε γιότ, γιατί να είναι εντυπωσιακό? Να σου λέει ότι είχε το γιότ να εντυπωσιαστείς. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Άγγελος, γνώρισα πέρσι μια κοπέλα στο νησί. Τα πήγαμε τέλειο όλο το καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο εξαφανίστηκε τελείως, ούτε ένα μήνυμα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, αλλά γιατί. Τι κλεισεδούρα. Βαλεντίνα, αυτό το καλοκαίρι δεν θέλω να γνωρίσω κανέναν. Θέλω ήσυχες διακοπές. Είχα δύσκολο χειμώνα στα ερωτικά μου. Κοίταξε να δεις τώρα. Βαλεντίνα, μου συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν θες να γνωρίσεις κανέναν για να ερωτευτείς? Όχι, δεν θες να γνωρίσεις κανέναν. Γιατί ούτε εγώ βαριέμαι τώρα έρωτες και τέτοια. Είμαι σε πάρα πολύ ωραία φάση. Το να γνωρίσεις ανθρώπους δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι πρέπει να πέσεις κάτω, ξέρει, και να είναι ένας τοξικός άνθρωπος ο οποίος θα σε ταλαιπωρήσει όλο το χειμώνα. Όχι. Μπορείς να φλερτάρεις ωραιότατα με ανθρώπους και να μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή, το να υπάρχει ένα ενδιαφέρον τριγύρω, ας πούμε, και να παίζει το μάτι ή να σου πούνε δύο ατάκες, οι οποίες να είναι συμπαθητικές και να μην ξεράσεις ή να σε κεράσουν ένα σφινάκι ή να πεις χαχαχαχουχου καληνύχτα σας, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι, εσύ επιλέγεις αν μια γνωριμία την προχωράς παρακάτω ή όχι. Κατάλαβες, πρέπει να είμαστε πολύ. Α, εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα μεγαλύτερα ψέματα του καλοκαιρινού φλερτ. Όλα δηλαδή. Από την ώρα που θα ανοίξει το στόμα του άλλου μέχρι την ώρα που θα το κλείσει. Όπως το κλασικό και αθάνατο, θα κρατήσουμε επαφή. Έλα, παιδιά. Έλα, το θα κρατήσουμε επαφή, το αγαπώ.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με

0: Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω ένα καφεδάκι και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
9: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
4: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
6: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει.
13: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
17: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
18: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
19: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
20: Νίκο, έλα από εδώ.
19: Ό,τι θέλω θα κάνω.
18: Λίγκο.
19: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
18: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
24: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
24: Τι.
25: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
24: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
26: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
27: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
28: Αθήνα, Ελλάδα
27: και σε όλο το πλανήτη.
29: Okay.
27: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα.
1: μεγάλα.
0: Να είμαστε και πάλι δρόμος 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και πάρτε ένα δωράκι αυτή την ώρα.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας «Δρόμος» κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εδώ είμαστε, παιδιά, στην πολυκατοικία μου. Δεύτερη ώρα της πολυκατοικίας. Εδώ πέρα συνεχίζουμε. Καλοκαιρινοί έρωτες forever. Το πάμε λίγο πιο ύποπτα. Για να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Το καλοκαίρι έχει τη δική του σχέση με την αλήθεια. Καθίστε τώρα. Λίγο τεντώνεται το πράγμα, λίγο ωραιοποιείται, όλο λίγο. Το στρετσάρουμε, το φτιάχνουμε. Έχουμε πει ή έχουμε ακούσει κάποιο ψεματάκι, το οποίο είναι, ξέρετε τώρα, ψέματα αυτά χαζά. Δεν είναι ψέμα να σου διαλύσει τη ζωή. Λίγο ήλιος, λίγο παραλία, λίγο χαχαχά, να και ένα κοκτέιλ. Εντάξει, δεν ακούγεται βαρύ τώρα με τον άνθρωπο που έχει γνωρίσει 3 λεπτά. Δεν είναι το ίδιο με το χειμώνα με τη σχέση. Αφήστε. Και χειμώνα και σχέση, όλο μαύρο. Τίποτα θετικό δεν έχω πει ακόμα. Καθίστε, θα περιμένετε, θα μου έρθει κάτι. Πείτε εσείς πρώτα, μηνύματα Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε βέβαια, παιδιά. Υπάρχουν εκεί παίκτες. Οι παίκτες του καλοκαιριού. Οι summer lovers. Οι summer lovers, αυτοί οι ελληνάρες οι φοβεροί, που πάλι μου θυμίζει κάτι παλιακό, ρε παιδάκι μου, που θα το παίξουν ωραίοι γόηδες έτσι για να σε ρίξουν να κάνουν. Δηλαδή είναι όλο θέατρο από την αρχή και το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλοι, άστο να κάνει την παραστασούλα, τον άνθρωπο, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι είναι για να φλερτάρουμε, παιδιά. Και αν αποφασίσει να φλερτάρει και εσύ, παίξει και εσύ αυτό το παιχνίδι. Λίγο μοιραία, λίγο δεν ξέρω, δεν μπορώ, ίσως δεν πρέπει. Όλο αυτό το μικρό θεατρικό, το οποίο ξέρουμε ότι θα λήξει. Αν είναι τουρίστας, εννοείται ότι θα λήξει. Αν είναι από το νησί, local, σίγουρα θα λήξει. Αν είναι, μένω όμως εκεί και ή σπουδάζω εκεί ή εργάζομαι στην Αμερική, επίσης θα λήξει. Τώρα να πετύχεις άνθρωπο, που όχι δεν πετυχαίνεις, εύκολο είναι και αυτό, να πετύχεις τον άνθρωπο ο οποίος η συνθήκη θα είναι τέτοια που θα μπορείς να βρεθείς και το χειμώνα, εκεί κάνεις την πλάκα σου το καλοκαίρι και βλέπεις πως θα πάει. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε την πλάκα μας καλοκαίρι και ποτάκια έτσι και έξω και έτσι θα το πάμε σοβαρά το χειμώνα. Όχι, εννοούνται αυτά, παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν θα παρεξηγηθεί άνθρωπος. Εκτός τώρα αν πέσει στην περίπτωση του τρελού έρωτα. Και προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα αν έχω ερωτευτεί τρελά καλοκαίρι. Καλοκαίρι σε διακοπές δηλαδή. Θα πω, εννοείται πως όχι. Δεν μου έχει τύχει. Είχε παλιόκαιρο τη μέρα που σε γνώρισα, νιώθω εγώ. Εγώ για κάποιο λόγο, γιατί Σεπτέμβρη-Οκτώβρη την πατάω. Εκεί νομίζω ότι μου έρχεται. Έτσι νιώθω. Καλοκαίρι δεν είναι. Καλοκαίρι χαζά. Χαζά, παιδιά. Έτσι πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Χαζό ανέμελο.

Επιστρέψαμε, παιδιά, στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία μου εδώ πέρα που έχει πάρει φωτιά η Καλαμαριά. Εδώ, έρωτες καλοκαιρινοί και πόσο θέατρο παίζουμε. Πραγματικά, να σας πω όμως κάτι. Κάπως νιώθω εγώ ότι εννοείται αυτό και από τις δύο πλευρές. Τώρα, αν ξαφνικά κάποιος ερωτευτεί τα μάλα, πες. Α, ο πρώτος μου έρωτας ήταν καλοκαιρινός. Ψέματα. Βρήκα. Ο πρώτος μου έρωτας, ο πρώτος μου στα 13. Εννοώ. Ήταν καλοκαιρινός. Πω, κατέστρεψε όλο το καλοκαίρι ο άνθρωπος αυτός και τα. Και τους χειμώνες μου, μην μπορώ να πω. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Δηλαδή, να πούμε τσιτάτα τώρα. Γνωρίζονται δύο άνθρωποι. Κάπως κάτι γίνεται εκεί πέρα. Μπορεί να είναι και χαζό, μπορεί να είναι και λιγότερο χαζό ή πολύ. Όπα. Και αρχίζουμε να μιλάμε. Θα πάει η συζήτηση, η σχέση, δεν θα πάει. Η ατάκα δεν έχω καμία σχέση. Δεν με περιμένει κανείς στην Αθήνα. Δεν έχω σχέση στην Αθήνα. Είναι the mother όλων των καλοκαιρινών ψεμάτων. Δεν έχω σχέση στην Αθήνα. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι φεύγουν από τις σχέσεις τους, κόβουν λίγο το καλοκαίρι και πάει ο καθένας με τους φίλους του, διακοπές. Okay, συμβαίνει πολύ συχνά. Συμβαίνει συχνά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει. Είπε και υπάρχει, δεν ξέρω. Ότι ναι, έχω μια κοπέλα πολύ αυτό. Έχουμε 3 χρόνια σχέση. Είναι στην Αθήνα, έχουμε κάνει κόλλη. Και τι κάνεις τώρα, ρε, μπούφο. Ρε κουτέ άνθρωπε, τι ήρθες να μου μιλήσεις. Οπότε γιατί να σου το πει. Θέλει να κάνει την κουτσουκέλα του ο άνθρωπος. Επίσης υπάρχει και το Instagram που ανταλλάζεται μηνύματα, οπότε εσύ θα μπεις και θα ψάξεις. Αν αυτός μπορεί να έχει σχέση και να μην τη διαφημίζει στο Instagram, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Ή μπορεί να είναι από τους άλλους που μου στέλνουν εμένα μηνύματα στα Instagram, που έχουν Instagram φωτογραφία, προφάιλ φωτογραφία με τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Ή με την κοπέλα τους. Στέλνει το μηνυματάκι. Να ξέρεις κατευθείαν από το προφίλ ότι μην περιμένεις κάτι. Δηλαδή, αδιανόητο και το μήνυμα μου φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν παιδί μου σχέση και την έχουν πάρα πολύ ωραία στο Instagram τους. Και αν ψάξεις και λίγο πιο πίσω, γιατί μπορεί, αποκλείεται να είναι με έναν άνθρωπο και να μην έχει εμφανιστεί ποτέ στο Instagram, κάτι θα δεις. Από τη στιγμή που θα δεις την υπόνοια, αντίο, γεια σας. Άμα θέλεις, παίξε. Άμα δεν θέλεις, στείλ το. Έχουμε άλλο ένα πολύ αγαπημένο, ότι δεν είμαι των social. Εγώ έχω ανθρώπους που δεν είναι των social, γιατί είναι από τον ίδιο πλανήτη με μένα. Και δεν έχουν αναγκαστεί ούτε λόγω της δουλειάς τους, ούτε λόγω αυτό να μπλεχτούν με το Instagram. Υπάρχουν και άλλοι που εννοείται ότι το έχουν ενεργό κτλ. Γιατί η φύση της δουλειάς είναι τέτοια που πρέπει μέσω κάπου να διαφημίζονται ή, εν πάση περιπτώσει, να προωθούν οτιδήποτε δουλειά κάνουν. Και είμαστε κι εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε, που η δουλειά μας είναι τέτοια που από ένα σημείο και μετά ψιλοαναγκάζεσαι, ψιλοθέλεις, ψιλο είναι και δουλειά το Instagram πια κτλ. Όσο και αν το συχαίνομαι, κανείς δεν αγαπάει απόλυτα τη δουλειά του, έτσι κι αλλιώς. Αλλά σου βγαίνει ο άλλος με ένα προφίλ ότι δεν το χρησιμοποιώ. Ή δεν με ενδιαφέρει, ή δεν ψάχνω, ή δεν φλερτάρω από το Instagram. Σε 5 λεπτά μπορεί να έχει ανεβάσει φωτογραφία, ήλιο βασίλεμα, ένα ποτό, ένα υπονοούμενο. Να δουν οι άλλοι. Μπορεί ποτέ να μην ανεβάσει τον εαυτό του. Αλλά ότι θα έχει ένα Instagram που θα το τροφοδοτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν πες όντως σε παλιακό, δική μου σειρά, ή άνθρωπο άλλου πλανήτη που να είναι, ξέρω, 35 και να σου λέει τι ιδέες είναι αυτές. Εκεί θα κάτσω να μιλήσω. Εκεί θα κάτσω, ρε παιδιά, εκεί με κέρδισε ο άνθρωπος. Το άλλο δεν είμαι του μηνύματος. Δεν είμαι του μηνύματος, δηλαδή μιλάμε ότι μόνο στο τηλέφωνο θα μιλάμε. Ή, δεν μου αρέσει να γράφω πολύ, δεν επικοινωνώ με τα μηνύματα. Εμένα αυτό, εγώ είμαι άνθρωπος του μηνύματος, ας πούμε. Αλλά δεν είμαι μόνο του μηνύματος. Είμαι του μηνύματος μέσα στη μέρα να στείλω ένα τι γίνεται, πω πω έχω κουραστεί, έλα μου έλειψες, άντε να τα πούμε το βράδυ. Ένα τέτοιο χαζό. Ή τι κάνεις, που είσαι, πώς περνάς, όχι σεντόνια. Ούτε να μιλάω με τον άλλον με τις ώρες, ας πούμε. Αλλά ένα χαλό που είσαι εδώ ή με ζω, μ' αρέσει. Όταν ο άλλος δεν το έχει αυτό, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν το έχει αυτό στις σχέσεις του, ξαφανίζεται, δουλεύω, λέει τώρα. Κλειστά τα κινητά και τα. Όχι ότι δεν συμβαίνουν και την ειλικρινία αυτά τα πράγματα, δεν μ' αρέσουν. Μου πεις είναι λόγος αυτό να μην μπλέξεις, ναι. Ναι, γιατί μου δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι περίεργη. Εμένα το θεωρώ πολύ τρυφερό ένα μήνυμα μέσα στη μέρα. Εγώ δεν θα πιέσω κανένα να μου στείλει μήνυμα γιατί εγώ θέλω να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Αν το έχεις. Αν δεν το έχεις, είναι ένα box που δεν έχει κάνει τικ. Και για μένα είναι κάτι το οποίο εγώ το αξιολογώ κάπως στον πρώτο μήνα. Το αξιολογώ. Και εγώ μπορώ να πνίγομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά θα πληκτρολογήσω ή θα στείλω ένα ηχητικό. Μ' αρέσει. Δίνει το παρόν κάπου, ρε παιδί μου. Είναι μια τρυφερή κίνηση για μένα. Το δεν είμαι άνθρωπος των μηνυμάτων. Δεν το πιστεύω από ανθρώπους που είναι της γενιάς αυτής, ας πούμε, της τελευταίας ωραίας γενιάς που ζούνε μέσα στο Instagram και ζούνε από τα μηνύματα και κάνουν σχέσεις με μηνύματα. Μου φαίνεται ύποπτο εμένα αυτό το πράγμα. Δεν θέλω, εγώ εντάξει δεν ψάχνω, δεν τσεκάρω, δεν μπορώ να στοκάρω τους ανθρώπους να δω μου λένε αλήθεια. Θα το πάρω δεδομένο, θα δω πώς πάει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε τι λένε, η αλήθεια πάντα έρχεται, σε βρίσκει. Σε βρίσκει, παιδιά. Μπορεί να, είναι άνθρωπος των μηνυμάτων, απλά όχι μαζί σου. Γιατί έχει άλλη σχέση, γιατί δεν μπορεί να εκτεθεί, γιατί. Τώρα, όλες αυτές οι ιστορίες, οι καλοκαιρινές, παιδιά, μην τους δίνουμε και τόση σημασία. Θα δούμε αν θα τραβήξει προς Σεπτέμβρη. Θα δούμε, γιατί αν η συνθήκη είναι καλή και μπορεί να τα κρατήσει προς Σεπτέμβρη,

0: Είναι άλλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο γνωριστήκατε. Άλλη αλμύρα, άλλα τα μπάνια, άλλα τα μπαράκια και άλλο. Όχι, πάω δουλειά τώρα, σηκώνω το πρωί. Έλα, κάνω αυτό. Πού πας τώρα. Δεν μπορώ σήμερα. Έχω ένα meeting. Αυτό, έχω επαγγελματικό δείπνο. Έχω τις φίλες μου. Αλλάζει το πλαίσιο. Όταν αλλάζει το πλαίσιο και έρχεται η κανονική ζωή, τα πράγματα αλλάζουν όλα. Και μηνύματα και Instagram και από όλα. Αυτό το ανέμελο αγόρι που είναι, ζει το τώρα. Και δεν είναι της εποχής, ας πούμε, και α, τι ωραία και τι ευχάριστη αλλαγή. Μη χαρείτε απότομα πολύ. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε, παιδιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Την οντίτιδα θέλει και ξεκούραση.
0: Βέβαια θέλει και ξεκούραση.
2: Και ειδική φυσιοθεραπεία.
3: Τι συζητάμε πρωί, αντί να πρέπει να μπιτσόμπαρο για διακοπές, έχω μπλέξει εδώ πέρα με την οντίτιδα και κάνε μαλάξι το δεξί σου χέρι.
0: Και πού να σαρκίσουμε με τη χοληστερίνη. Λες
3: και είμαι στο Ίκα του νέου κόσμου. Δεν πάτε καλά.
0: Με τα τρικλικερίδια.
3: Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τους μεσήλικες.
0: LDL, LDL. Όχι τη γονιτά.
3: Ρε τι είναι αυτά, ρε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour.
5: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπτό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
14: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
15: Ερμού 61.
16: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει.
4: Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
18: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό, εκτός από που πας κάθε βράδυ.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι έχω? Έχω μηνύματα. Βεβαίως και έχω. Η Εύα, έχω μια θεωρία. Όσο πιο πολύ επιμένει κάποιος να σε πείσει ότι δεν είναι σαν τους άλλους, τόσο σίγουρο είναι ότι ακριβώς σαν τους άλλους. Μα μπορεί να έχει και δίκιο. Βασικά, όσο προσπαθεί να σε πείσει για κάτι, εγώ δεν πείθομαι. Η υπερβολική προσπάθεια εμένα δεν μ' αρέσει. Μέρη, ό,τι μου έχει πει κάποιος τις πρώτες τρεις μέρες, το κρατάω με επιφύλαξη, γιατί έχω παρατηρήσει ότι η αλήθεια βγαίνει πάντα γύρω στην τέταρτη μέρα, όταν πέφτει η ένταση. Τέταρτη μέρα πέφτει η ένταση. Εντάξει, ρε παιδί μου, η πρώτη μέρα μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη έτσι. Τι να πω. Ένα μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Τέταρτη μέρα έπεσε ο ενθουσιασμός. Ναι, αν έπεσε ο ενθουσιασμός τέταρτη μέρα, είστε Generation Z. Πολύ επίφοβα τα πράγματα. Στη μία εβδομάδα έχετε παντρευτεί, χωρίσει και κάνει και παιδιά. Ναι, περίεργα όλα αυτά τα γρήγορα. Σοφία, εγώ πιστεύω ότι τα ψέματα έχουν άτυπο όριο. Μέχρι το επάγγελμα και την ηλικία τα συγχωρούμε. Γιατί αν πει ψέματα για το αν είναι ελεύθερος ή και αλλάζει. Κοίτα, γιατί να σου πει ψέματα τι δουλειά κάνει. Γιατί μπορεί να είναι κάτι, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος παράνομα. Να ζει επικίνδυνα. Η ηλικία μόνο ψέματα. Εγώ εδώ λέω 5 χρόνια 33. Το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Μπορεί να καταλαβαίνετε ότι κάνω πλάκα, αλλά όποιος δεν ξέρει την ηλικία μου θα του πω κάτι κουλό. Εννοείται. Τώρα το επάγγελμα, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ψέματα. Αλλά γιατί να πει ψέματα γι' αυτό? Για τη σχέση θα πει, παιδί μου, ψέμα. Όλα τα άλλα σκασίλα του. Θα ωρεοποιήσει λίγο τον εαυτό του και θα πει για τη σχέση που δεν έχει τα χαμού. Που μια χαρά έχει. Και μετά θα σου πει δικαιολογία ότι είχε τελειώσει, είχαμε πει να μείνουμε χώρια το καλοκαίρι, αλλά κάτι φούντωσε. Μπούρδες. Όχι όλοι, παιδιά. Γίνονται όμως όλα, ε! Μείνετε μαζί μας, γιατί μπαίνουμε στη τελευταία μας ώρα και θα μιλήσουμε για το μετά. Τι γίνεται όταν τελειώνουν οι διακοπές και έρχεται ο Σεπτέμβρης? Εντάξει, ο φόβος και ο τρόμος, ε!

0: Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πέτα το κουδούνι με τέτοιες διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Έλενα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω.
8: Να είμαστε, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δώρο αυτή την ώρα.
7: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Μπήκαμε στα δύσκολα, πάμε στο μετά, παιδιά. Το μετά είναι μετά που πέφτουν οι τίτλοι τέλους της κομεντή και λες, ναι, ωραία, ζήσανε τώρα, δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρει κανείς. Το μετά δεν μας το έχουν δείξει. Γι' αυτό προτιμώ κάπως τις σειρές τώρα τελευταία, να ξέρω και το μετά τι γίνεται. Δεύτερος κύκλος, τρίτος κύκλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φλοπάρει κάτι. Πω θετική. Όχι, παιδιά, πραγματικά δεν έχω αρνητική διάθεση. Απλά και αγαπώ τους έρωτες του καλοκαιρινούς και πρέπει να μένουν καλοκαιρινοί, έτσι πιστεύω. Απλά βλέπουμε και την πραγματικότητα δίπλα σε όλα αυτά. Να το λέμε και αυτό. Τώρα το δύσκολο, το μετά είναι δύσκολο γιατί ωραίο είναι το καλοκαίρι. Τελειώνει το καλοκαίρι, μαζεύονται οι βαλίτσες. Δεν ξέρω, θυμάστε παλιά. Γιατί όλα τα παλιά μου έρχονται στο μυαλό και τίποτα καινούριο. Περίεργο γι' αυτό. Ύποπτο. Παλιά που βρίσκαμε το αγοράκι που τη διπλανή πολυκατοικία που παραθερίζαμε στο ίδιο χωριό, στην παραθαλάσσιο μέρος, οπουδήποτε. Το φλερτ που κάθε χρόνο τον έβλεπες και πιο μεγάλο και έλεγες πω πω και τώρα. Αχ, πόσο όμορφη είναι ο Κώστας και κάτι χαζά. Τέλος πάντων. Αυτά μόνο το καλοκαίρι. Δεν κρατάγαμε επικοινωνία με τον Κώστα το χειμώνα και με την παρέα του καλοκαιριού. Μόνο καλοκαίρι. Ωραίο είναι όμως, μου αρέσει εμένα αυτό. Τελειώνει λοιπόν το καλοκαίρι, μαζεύουμε τις βαλίτσες, μπαίνουμε στα αεροπλάνα μας, φεύγουμε, κάνουμε, γυρνάμε. Τώρα τι γίνεται. Τώρα θα δούμε. Για στείλτε εσείς τι γίνεται. Μήνυμα 6987-898-898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Παιδιά, εννοείται ότι ο Σεπτέμβρης ξεκαθαρίζει την εικόνα. Μπαίνει στην κανονικότητα. Δεν μπορείς να πάρεις μια απόφαση για έναν άνθρωπο που γνώρισες τρεις μέρες στο ηλιοβασίλεμα, στην παραλία και στο αν κάποιος σου γράφει μηνύματα ή δεν μπορώ να σε βγάλω το μυαλό μου και έχω τρελαθεί και τα... Πολύ ωραία όλα αυτά και τέλεια και το ζούμε και το πιστεύουμε εκείνη την ώρα που το ζούμε. Δεν το πιστεύουμε πυρήνα βαθιά μέσα. Το πιστεύουμε αυτό το τι ωραία που περνάω, τι ωραία που είναι. Μ' αρέσει, λες τι να γίνει μετά και σκέφτεσαι και μιλάς με τις φίλες και τέτοια. Πολύ ωραία όλα αυτά. Τα κάνουμε όλα αυτά και μας αρέσουν όλα αυτά. Μετά επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Ξέρετε τι λένε για τους καλοκαιρινούς έρωτες, ότι είναι σαν φούσκα. Όσο πιο ωραία, όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο εύκολα σκάει. Μόλις ξεκινάει η καθημερινότητα. Είναι πολύ δύσκολο, ρε παιδιά, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και ενθουσιάζεσαι μαζί του σε ένα πλαίσιο γνωριμίας, να τον βγάλεις από το πλαίσιο, να τον πας κάπου αλλού. Αυτό ισχύει και για τους δύο. Μπορούν και οι δύο να ξενερώσουν ωραιότατα και να μην είναι το ίδιο. Ή μπορεί πραγματικά να ερωτευτούν. Γίνονται, παιδιά, τρέλες. Γίνονται στη ζωή, γίνονται και τέτοια. Περιμένετε.

Επιστρέψαμε, η πολυκατοικία της Μαρίας. Ερωτεύεται καλοκαιρινούς έρωτες. Ονειρεύεται καλοκαιρινούς έρωτες. Και να σας πω κάτι, του ζει κιόλας. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Θα του ζήσουμε κανονικότατα και θα γυρίσουμε μετά και θα δούμε πώς θα είμαστε. Υπάρχουν προβλήματα στους καλοκαιρινούς έρωτες. Κάποια είναι από την αρχή. Τουρίστες, απόσταση. Δεν γίνεται στην απόσταση. Όταν είσαι στην ίδια παραλία, στην ίδια αυτή, στον ίδιο σοκάκι, στον ίδιο δρόμο, τον βλέπεις κάθε μέρα, 10 μέρες περνάνε, 15. Τι ωραία που περάσαμε, τι ωραία που γνωριστήκαμε. Τι ωραία, έχουν γίνει ταινίες για τέτοια πράγματα. Τι ωραία από εδώ, από εκεί, και μετά φεύγει ο ένας από τους δύο και πάει στη χώρα του, στο χωριό του, δεν ξέρω. Στη ζωή του γενικότερα. Τι θα κάνεις. Αρχίζει η κούραση της καθημερινότητας, αρχίζουν τα FaceTime, 1-2-3%. Τι λες τώρα, θα έρθω τον άλλο μήνα. Αναλόγως και τη φασή σας, είστε πιτσιρίκια, σχολεία, πράγματα, ιστορίες, τέλος. Αν είστε λίγο μεγαλύτεροι, δουλειές, αυτό γίνεται άλλο. Αν είστε ακόμη λίγο μεγαλύτεροι, ξέρεις πολύ καλά, ούτε FaceTime, δεν πειράζει. Ωραίο ήτανε. Βέβαια, θα κάνουμε και ένα disclaimer εδώ πέρα για τους ανθρώπους και για τις περιπτώσεις οι οποίοι είναι η εξαίρεση στον κανόνα και φέρνεις τα πάνω κάτω και καταφέρνεις να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο κάνοντας κάποια υπομονή για 2-3 μήνες και κάτι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ενός ή του άλλου. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων να τα παρατάνε όλα και να τρέχουν. Τι γίνεται εκεί δεν ξέρω να σας πω. Αλλά για τη θέληση του θα έρθω εγώ εκεί υπάρχει. Έχουμε δει, έχω διαβάσει εγώ στα podcast τέτοια γράμματα να φεύγουν μετακομίσεις ολόκληρες στα εξωτερικά ή στα εσωτερικά. Για να είναι δύο άνθρωποι μαζί. Τώρα, πώς θα την παλέψουν και αν θα πραγματικά ταιριάζουν και αν. Η θέληση είναι μεγάλο πράγμα, παιδιά, και το συνέστημα δεν έχει καμία λογική. Οπότε το κάνεις το leap of faith και βλέπεις πώς θα σου βγει. Διαφορά ηλικίας, χώρας, κοινωνικού κύκλου. Όλα αυτά πακέτο. Τι γίνεται εκεί. Όλα γίνονται αυτά. Δεν θέλω να ακούω, ρε παιδιά, για κοινωνικές διαφορές, διαφορές ηλικιακές, διαφορές. Στατούς. Εντάξει τώρα, δεν ερωτευτήκαμε το Breaking Bad της Βερσαλίας. Θέλω να πω ότι δεν ξέρεις και ποτέ βέβαια, αλλά και αυτά γίνονται. Και αυτά γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι να είναι καλά μέσα τους και οι άνθρωποι να είναι καλοί άνθρωποι. Γιατί και η ίδια ηλικία να βρεις και η ίδιο στάτους να βρεις. Όταν ένας από τους δύο είναι κολάνθρωπος, τι μου λες εμένα ότι το πρόβλημα είναι η διαφορά ηλικίας. Τι λέτε, παιδιά. Το πρόβλημα το έχουν οι άλλοι με τη διαφορά ηλικίας στη δική σας ή με τη διαφορά κοινωνικής, ας πούμε, κοινωνικού επίπεδου. Θα το έχουν όλοι. Βέβαια, το καλοκαίρι που είμαστε όλοι με ένα μαγιό και τρέχουμε πάνω κάτω και τι θα κάνουμε και τι θα ράνουμε και τι θα φτώσουμε, δεν μας αφορά, είναι όλα πάρα πολύ.

0: εύκολα και δεν ασχολείται κανείς. Στην πραγματική ζωή θα ασχοληθείς. Κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Τώρα, το πώς επιλέγεις να σε επηρεάζει είναι δικό σου πρόβλημα. Και δικό τους πρόβλημα που τους ενοχλεί τους άλλους. Σπίτια τους οι άλλοι να κάνουν κουμάντο στις οικογένειές τους. Οι σχέσεις εξ αποστάσεως που ξεκίνησαν το καλοκαίρι, νομίζω το μεγαλύτερο ας πούμε κέρδος. Υπάρχουν σχέσεις εξ αποστάσεως, λίγες. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι, αν υπάρχει αγάπη, αν υπάρχει εμπιστοσύνη, αν υπάρχει έρωτας, ό,τι εποχή του χρόνου και να γνωριστείς, μπορείς ωραιότατα να κάνεις σχέση από απόσταση, που όμως σου δίνεται η ευκαιρία και που είσαι πολύ οργανωτικός άνθρωπος και αυτός κι εσύ, να έχετε βάλει κάτω τις ημερομηνίες του πηγενέλα, το πότε κάνουμε stop και ζούμε με τη ζωή μας, το πώς δουλεύουμε, το πόσες φορές την ημέρα μιλάμε. Δεν με τρομάζει η σχέση απόστασης, αν καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι soulmate. Αν έχω συνωμοσία με τον άλλον σοβαρή, αν είναι ο άνθρωπός μου, μπορεί να μην μπορώ να σηκωθώ να φύγω από τη χώρα μου, αλλά αν είναι ο άνθρωπός μου, θα το παλέψω. Εγώ πια στη φάση που είμαι, θα φεύγα κιόλας, κασίλα μου. Δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Ωραίο θα ήταν αυτό, ε. Και ξαφνικά θα ψάχνετε να με βρείτε και θα βγαίνω από την Αμερική. Όχι από το Παρίσι θα βγαίνω. Έχω πολλά σχέδια για ξένους ανθρώπους τελικά. Θα επιστρέψω στην πρώτη βερσιόν τουρίστα. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να σκεφτούμε ποια χώρα θέλουμε να ερωτευτούμε και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα της άξης πληροφορίας ήταν πολύ δυνατή. Σήμερα έχει ολοκληρώσει με έναν τρόπο φαντασμαγορικό.
3: Το κρατάει για το τέλος.
2: Ναι, για τον προηγούμενο καιρό ήταν πολύ μέτριος. Και τώρα ξαφνικά.
3: Πιστεύω
4: ότι η φετινή εβδομάδα, τι είναι αυτό.
2: Θέλει την τρίτη χρονιά εδώ να ξεκινάς δυναμικό. Να μην τα αφήνει για το τέλος, ρε. Γιατί α πούμε συμβαίνει αυτό το πράγμα.
3: Μιλώντας εντελώς αντικειμενικά, η χρονιά αυτή για την άξιστη πληροφορία ήταν φαντασμαγορική.
4: Έπος.
3: Θεωρώ ότι γράφτηκε ιστορία δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη?
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Όλο πιο πάνω.
13: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
14: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
15: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
16: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
17: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
18: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
19: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
3: Μόνο στον δρόμο.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
0: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30%.
20: 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
21: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Pugue Corinthia είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
22: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
23: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
24: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
26: Άρα συμφωνούμε για full time.
25: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
27: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
25: μέχρι όσο δεν λογώ.
27: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
28: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
29: Αθήνα, Ελλάδα
28: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού,
29: και παίζει παντού.
28: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
30: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
31: Εδώ είμαστε. Τι κάνουμε, παιδιά? Έχω μηνύματα, λέτε. Για φέρτε, ρε παιδιά, κανένα μήνυμα να δω την πλοία ο κόσμος. Αγγελική, εγώ έκανα σχέση εξ αποστάσεως 6 μήνες μετά από ένα καλοκαίρι στην Πάρο με έναν άνθρωπο από τη Γερμανία. Δυστυχώς δεν κράτησε παραπάνω. Ηλίας, εγώ γνώρισα μια Ιταλίδα το καλοκαίρι και προσπαθήσαμε σχέση εξ αποστάσεως, γνώρισε άλλον και με χώρισε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα με την απόσταση. Θα μπει κάποιος άλλος. Είναι ένα πρόβλημα. Βασιλική, η διαφορά κοινωνικού κύκλου είναι υποτιμημένη. Γνώρισα κάποιον που οι φίλοι του έβγαιναν σε τελείως διαφορετικά μέρη από τους δικούς μου και μετά το καλοκαίρι δεν είχαμε καν κοινό έδαφος να συναντηθούμε. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά. Αν έχω γνωρίσει εγώ μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, θέλουν να πηγαίνουν, δεν είναι τόσο το κοινωνικό. Από διάφορους κοινωνικούς κύκλους βλέπεις ανθρώπους σε συναυλίες, σε ταβερνάκια, στο Μέγαρο, εντάξει, ή στα κλαμπ ή στα μπαράκια, ας πούμε, τα φασέικα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απαραίτητα. Μπορούμε να βάλουμε κάποιες ταμπέλες εμείς, όπως πάντα κάνουμε οι άνθρωποι. Αυτός είναι έτσι και πάει εκεί. Αυτός είναι γιουβέτσι και πάει εκεί. Αυτός έχει λεφτά και μπορεί να πάει. Οκ. Δεν είναι απαραίτητο, παιδιά. Και η εξαίρεση είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι ένας-δύο δηλαδή που όχι. Είναι πολύ μεγάλη η εξαίρεση. Λοιπόν, είναι μισά-μισά τα πράγματα. Από εκεί πέρα, αν δεν ταιριάζει, αυτό είναι θέμα γούστου. Αν δηλαδή εγώ γνωρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πηγαίνει, ας πούμε, σε death metal συναυλίες και ακούει αυτή τη μουσική, δεν είναι κοινωνικός κύκλος, δηλαδή ακριβώς. Θα πάω μία φορά να δω, επειδή το αγαπάει πολύ, δεν θα ξαναπάω. Και μάλλον κάτι δεν θα ταιριάζει και μεταξύ μας. Ή μπορεί και να ταιριάζει να είναι χούλη του, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά να μην κάνουν παρέα οι παρέες μας, δεν πειράζει. Και τι έγινε, κάπου θα βρεθούμε στο ενδιάμεσο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Έλα σειρά σας παιδιά τώρα. Για πείτε, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε ρε παιδιά, στις διακοπές φλερτάρεις πιο εύκολα? Εννοείται, είναι αβίαστο παιδί μου, είναι σαν υποχρεωτικό σχεδόν. Αν δεν φλερτάρεις στις διακοπές, πότε θα φλερτάρεις? Μεταξύ, μέσα στην κίνηση, δουλειά, πίσω, μπρος, δεν προλαβαίνω, έλα παράσταση, έλα δουλειά. Όχι, φλερτάρεις στις διακοπές. Ωραία είναι να φλερτάρεις στις διακοπές. Δεν σημαίνει ότι θα φλερτάρεις, ότι θα παίξεις μπαλίτσα με όποιον σε φλερτάρει. Αλλά είναι ωραίο να δέχεις ένα φλερτ. Γιατί, όχι, εντάξει, μην το συζητήσουμε τώρα. Και γίνονται και πιο εύκολα τα πράγματα. Αβίαστα, ίσως γιατί ξέρεις ότι, άρα μωρέ, θα φύγω σε λίγο. Εντάξει, why not. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω, σας τρέλα ένα παρασκευιάτικα. Έχετε τώρα μια όρεξη βουνό να σηκωθείτε να φύγετε, να πάτε διακοπές με την ελπίδα ότι α, θα φλερτάρω. Έλα, πάμε διακοπές να φλερτάρουμε. Αυτό είναι το μότο μας. Η πολυκατοικία της Μαρία σας φιλιάει. Μεγάλο φιλί σήμερα, 7 η ώρα. Να πάμε όλοι κάπου να φύγουμε. Εννοείται, παιδιά, ότι φεύγω. Εννοείται, πια δεν κάθομαι ούτε δευτερόλεπτο εγώ στην Αθήνα. Όποτε μπορώ, κλέβω 2-3 μέρες, έτσι θα με πάει μέχρι την ώρα που θα εξαφανιστώ. Σας φιλώ πολύ, κάντε κάτι όμορφο, φλερτάρετε και πείτε τα μου όλα τη Δευτέρα. Εδώ παιδιά, στο δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Ανδρέα Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: Are you guys ready?
5: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
8: Γεια σας και χαρά σας. Πώς είστε, παιδιά, εκεί έξω? Πείτε τα μου όλα σήμερα, παρακαλώ πολύ. Έχω ανάγκη για επικοινωνία τρελή. www.dromosfm.gr. Ξεκινώ αμέσως, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Από τώρα, από την ανάσα μας δηλαδή μετά τις 7 μέχρι και τις 10, να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: γίνεται.
1: Όταν είστε ζωηροί είναι το καλύτερό μου. Και όταν μου περιγράφετε και καταστάσεις, αυτό και αν είναι το καλύτερό μου. Μερικοί είστε για βιβλίο, έτσι, για να το λες, ας πούμε, και να νομίζεις ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Συνεχίστε έτσι, παρακαλώ πολύ. Και να σας πω κάτι, αυτά τα πρόοπτα μερικές φορές, αυτά που λες δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν στη ζωή, δεν γίνεται. Όταν συμβαίνουν, σου δημιουργούν και μια ωραία εμπειρία, ρε παιδί μου, όταν περάσουν, όσο και περίεργα να φαίνονται στην αρχή. Άσε δηλαδή που πόσες φορές, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει έτσι λίγο ζόρικες καταστάσεις. Δεν μιλάω τώρα για τις πολύ σπουδαίες, τις πολύ άσχημες. Μιλάω για ζόρικες καταστάσεις που όταν τις θυμόμαστε μετά από καιρό, δεν γελάμε. Γελάμε με αυτά που σκεφτόμασταν, με αυτά που κάναμε, με αυτά που λέγαμε, με αυτά που μας συνέβαιναν, όλα αυτά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: υπομονή και πίστη.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Τενοντίτιδα θέλει και ξεκούραση.
3: Βέβαια θέλει και ξεκούραση.
2: Και ειδική φυσιοθεραπεία.
4: Τι συζητάμε πρέπει να δει να βγει ένα μπιτσόμπαρο για διακοπές. Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τενοντίτιδες και κάνε με αλλάξει το δεξί σου χέρι.
3: Και πού να αρχίσουμε με τη χοληστερή.
4: Λες και είμαι στο Ίκα του νέου κόσμου. Δεν πάτε καλά.
3: Με τα τρικλικερίδια.
4: Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τους μεσήλικες.
3: LDL, LDL. Όχι
4: τι είναι αυτά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Δρόμος 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός. Γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις? Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
13: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδι. παιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
17: Όλα ωραία και καλά εδώ στην παρέα μας, στο δρόμο 89,8, και η ερώτηση είναι μία. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Και η απάντηση είναι και εξίσου μία. Θες οι jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Έχει καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρα 20, 11 και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της jets. Άκου τώρα τα καλύτερα. 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες, μικονοπάρο. Ρονάξω γρήγορα και το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο την Ομίκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τα μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89.

0: Αχ, ωραία παιδιά, μπράβο σας, έτσι δυναμώστε, απολαύστε. Όσο πιο δυνατά τραγουδάτε, τόσο καλύτερα θα νιώθετε, φεύγουν οι τοξίνες. Κοσμοτέ 5G, με τη δύναμη του πιο γρήγορου ίντερνετ, από το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, έχεις απλώς τα πάντα όλα. Έχεις γρήγορο ίντερνετ όπου κι αν είσαι, έχεις απεριόριστα λεπτά ομιλίας, ταχύτητες έως 300 Mbps, και φυσικά η σύνδεση γίνεται εύκολα και γρήγορα με δωρεάν εξοπλισμό χωρίς δορυφορικά πιάτα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
0: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
7: Τι ψάχνεις στο first date?
8: Έναν έξυπνο.
9: Ατύχει.
6: Ρομαντικά.
10: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
9: Τα μάτια.
6: Απρόβλεπτα.
11: Πρέπει να χαπιεί.
12: Δεν φοράς παντελόνι.
6: Επικά.
13: Δεν κάνω.
6: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρά 20 το απόγευμα. Στο Star.
14: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Είναι λοιπόν δυναμικά και όμορφα. Ξεκινήσαμε και τη δεύτερη μας ώρα για απόψε. Ήρθαμε με φόρα τι να κάνουμε και με καλή διάθεση. Στην ανάσα μετά τις 8, σε όποιο σημείο του σύμπαντος, του γαλαξία, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγώμαλου σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπορεί να σας πω κάτι. Μερικές φορές σας νιώθω, ναι, εντάξει, είδατε που σας λέω ότι να έχετε πάντα το καλό στο νου σας ή να βλέπετε το αισιόδοξο. Μην νομίζετε. Όλοι μας κάποιες φορές, με λόγο ή χωρίς, πέφτουμε. Πέφτει η διάθεσή μας, απογοητευόμαστε, είμαστε σε μια κατάσταση λίγο να κάνουμε μια αναδρομή, να δούμε τι σωστά και τι λάθη που έχουμε κάνει ή άλλα περιμένουμε από τους ανθρώπους και άλλα έρχονται. Όλα αυτά συμβαίνουν στις ζωές μας, στις ζωές όλων. Το μυστικό ίσως να είναι σε κάποιες περιπτώσεις να μην έχουμε μεγάλες προσδοκίες από συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί όταν έχεις μεγάλες προσδοκίες από ανθρώπους που δεν είναι δοκιμασμένοι στο χρόνο, εννοώ, τότε απογοητεύεσαι, κατά την άποψή μου, ίσως και χωρίς λόγο. Γιατί εσύ δίνεις χαρακτηριστικά σε άλλους ανθρώπους που δεν έχουν σε ό,τι σε αφορά τις σχέσεις σας. Άρα, καλό θα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο για να πεις ότι είναι δικός μου άνθρωπος, μεγάλη κουβέντα, ίσως να μην πρέπει να έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Βήμα-βήμα να το πηγαίνουμε. Λέω εγώ. Τι λέτε εσείς, θα μου πείτε.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Ό,τι πιο...

0: Από το χεράκι θα σας πάρω, θα σας πάω στην αυλή, θα σας γυρίσω και θα σας αφήσω έτσι όπως ήσασταν. Με Cosmote 5G Wi-Fi πάντως θα γυρίσετε με ταχύτητες έως 300 Mbps, με απεριόριστα λεπτά χρονομιλίας προς όλους, με δωρεάν εξοπλισμό χωρίς δορυφορικά πιάτα και γενικότερα θα είστε υπό τη σκέπη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνετε στο cosmote.gr για να τα μάθετε όλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα της άξης πληροφορίας ήταν πολύ δυνατή. Σήμερα έχει ολοκληρώσει με έναν τρόπο φαντασμαγορικό.
3: Ναι. Γιατί το όλα... για το τέλος.
2: Ναι, για τον προηγούμενο καιρό ήταν πολύ μέτριος. Και τώρα ξαφνικά.
4: Πιστεύω ότι η φετινή
3: εβδομάδα, τι είναι αυτό.
2: Θέλει την τρίτη χρονιά εδώ να ξεκινάς δυναμικό. Να μην τα αφήνει για το τέλος, ρε. Γιατί α πούμε συμβαίνει αυτό το πράγμα.
4: Μιλώντας εντελώς αντικειμενικά, η χρονιά αυτή για την άξιστη πληροφορία ήταν φαντασμαγορική.
3: Έπος.
4: Θεωρώ ότι γράφτηκε ιστορία δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργασία. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται,
7: λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: όταν όλα είναι καλά, να μην μπαίνετε σε μια διαδικασία να ανησυχείτε, γιατί υπάρχουν όντως, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι όταν όλα πηγαίνουν καλά είναι με ένα φόβο, μη και κάτι στραβώσει, μη δεν πάει κάτι καλά, μην ματιαστεί, να το πω έτσι, το πράγμα, το έχω ακούσει και αυτό. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν ματιάζει κανέναν με την έννοια ότι αν πάει κάτι καλά, μπορεί ένας άνθρωπος να σου δημιουργήσει μια ιστορία. Αυτά είναι χαζά τώρα, μην τρελαθούμε. Ή όταν κάτι πάει καλά, μη φοβάστε ότι θα στραβώσει, γιατί δεν αποκλείεται και να στραβώσει, αλλά δεν αποκλείεται και να μην στραβώσει. Ας μπούμε σε μια διαδικασία να απολαμβάνουμε αυτό που μας συμβαίνει, να φτιάχνουμε εμείς ένα πλαίσιο έτσι ώστε να ανθίζει αυτό, να ποτίζουμε δηλαδή αυτά που έχουμε, τα καλά μας, ώστε να βγάζουν κλαδάκια και λουλουδάκια, και ό,τι είναι να γίνει και ό,τι είναι να έρθει, με έναν τρόπο και με τη δική μας συμβολή θα έρθει. Έτσι νομίζω. Εσείς τι νομίζετε, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Λοιπόν παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε, εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο, από 15 μέχρι 15, νομίζω εκεί 15 Αύγουστο δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς και τα λοιπά. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή, οι οποίοι. Τρέλα του νου, Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει, θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια. Και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε, με το προηγούμενο γάμο βάφτιση κτλ. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8.
3: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
5: Θα θέλα ξανά να.
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live.
5: Πάντα, μιλώ,
4: το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Νουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
8: Judith, come get your kid.
9: She's not home.
10: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Και εσείς σε όποια βάση και κατάσταση και αν είστε, www.dromosfm.gr, η Μιράνια Τραγόμαλου. Συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Θέλεις τα νερά μου

Ξέρετε, μερικές φορές σκέφτομαι πόσο ωραίο είναι το ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουμε κώδικες επικοινωνίας με τους πολυδικούς μας ανθρώπους και δύσκολα σπάνε αυτοί οι κώδικες. Και γι' αυτό λοιπόν μην μπαίνετε σε διαδικασίες να σκέφτεστε, να έχετε δεύτερες σκέψεις για ανθρώπους που είναι δικοί σας άνθρωποι, να το πω έτσι, κοντινοί σας πολύ. Γιατί όταν αναπτύσσουμε αυτούς τους κώδικες, δύσκολα κάποιος άλλος μπορεί να εισέλθει. Άσε δηλαδή που είναι αυτό, ρε παιδί μου, που μπορεί να λες κάτι με κάποιον και να γελάς πάρα πολύ, ενώ αν είναι κάποιοι άλλοι μπροστά και ακούν αυτό που λες, δεν γελάνε γιατί δεν τους φαίνεται αστείο και δεν ξέρουν το από πίσω, δεν ξέρουν πώς προέκυψε, δεν μπορούν να καταλάβουν τη διάθεση, αλλά δεν έχουν και τις ίδιες εικόνες. Αυτό να το κρατάτε, παιδιά, με τους φίλους σας, με τους συντρόφους σας, με τους πολύ κοντινούς σας ανθρώπους, να το κρατάτε και να το αυγατίζετε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμο 89,8 γιατί θέλουμε και μπορούμε και γιατί έτσι μας αρέσει. Να καλωσορίσω και τους καινούριους στον αέρα. Πολύ μου αρέσει όταν έρχεστε έτσι λεπτό-λεπτό, περισσότεροι. Γρήγορα, παιδιά, θα παλιώσετε κι εσείς, δεν θα καταλάβετε τι γίνεται και πώς γίνεται, αλλά γίνεται. Παλιώνουμε γρήγορα και ερχόμαστε πιο κοντά και επικοινωνούμε χωρίς να μπαλάρουμε τις λέξεις μας και τις σκέψεις μας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Την οντίτιδα θέλει και ξεκούραση.
3: Βέβαια θέλει και ξεκούραση.
2: Και ειδική φυσιοθεραπεία.
4: Τι συζητάμε πρέπει να. Αντί να πει κανένα μπιτσόμπαρο για διακοπές, έχω μπλέξει εδώ πέρα με την οντίτιδα. Και κάνε μ' αλλάξει το δεξί σου χέρι.
3: Και να αρχίσουμε με τη χοληστερίνη.
4: Λες και είμαι στο ρίκα του νέου κόσμου. Δεν πάτε καλά.
3: Με τα τρικλικερίδια.
4: Έχω μπλέξει εδώ πέρα με του μεσήλικε.
3: LDL.
4: Τα τρικλικερίδια. Ρε τι είναι αυτά, ρε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουέ Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Νεμέα και Πουγουέ Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Θέλω να περάσετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα συγχωρέστε μας αυτό το διάστημα και λίγο την διάθεση που άλλα θέλουμε να πούμε, άλλα λέμε, είμαστε έτσι λίγο πιο στο χάος μας, αλλά νομίζω ότι συμβαδίζουν οι διαθέσεις μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με καλό Σαββατοκύριακο, με ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, να φροντίσετε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, έχουμε ραντεβού τη Δευτέρα στην Ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Ρεσιάκη, δεν έχει κανέναν ηρμό η σκέψη μου, δεν το καταλαβαίνεις. Μήπως να πω σταματάω και τα ξαναλέω από την αρχή, μοιράζει.
1: Πού και τα μεγάλα μυαλά παθαίνουν
0: okay, ευχαριστώ,
1: writer's block που λένε. Yeah,
0: thank you very much. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήτανε. Τα λέμε τη Δευτέρα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλη μεγάλο. Γεια!
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
2: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα της άξης πληροφορίας ήταν πολύ δυνατή. Σήμερα έχει ολοκληρώσει με έναν τρόπο φαντασμαγορικό.
2: Ναι. Γιατί όλα... για το τέλος.
1: Ναι, για τον προηγούμενο καιρό ήταν
2: γιατί
1: πολύ
2: όμως,
1: μέτριος.
2: Γιατί?
1: Και τώρα ξαφνικά.
2: Πιστεύω
3: ότι η φετινή
2: εβδομάδα, τι είναι αυτό.
1: Θέλει την τρίτη χρονιά εδώ να ξεκινάς δυναμικό. Να μην τα αφήνει για το τέλος, ρε. Γιατί α πούμε συμβαίνει αυτό το πράγμα.
3: Μιλώντας εντελώς αντικειμενικά, η χρονιά αυτή για την άξιστη πληροφορία ήταν φαντασμαγορική.
2: Έπος.
3: Θεωρώ ότι γράφτηκε ιστορία δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και Γιάννης, 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Μόνο στον δρόμο.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
11: Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε. Εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αύγουστο δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή, οι οποίοι. Τρέλα του νου, Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει. Θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια. Και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το

0: ίδιο όπως καταλαβαίνετε με το προηγούμενο γαμοβάφτιση και τα λοιπά. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Τενοντίδα θέλει και ξεκούραση.
2: Βέβαια θέλει και ξεκούραση.
1: Και ειδική φυσιοθεραπεία.
3: Τι συζητάμε πρέπει να δει, πρέπει να βγει ένα μπιτσόμπαρο για διακοπές. Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τενοντίδες και κάνε με αλλάξει το δεξί σου χέρι.
2: Και πού να σαρκίσουμε με τη χοληστερίνη.
3: Λες και είμαι στο Ίκα του νέου κόσμου. Δεν πάτε καλά.
2: Με τα τρικλικερίδια. Τρικλικερίδια.
3: Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τους μεσήλικες.
2: LDL, LDL. Όχι τη
3: γονιτά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: την ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθεριά σου. Άσου. ΔΕΗ. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο ΔΕΗ.gr. Χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο ΔΕΗ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
1: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα.
0: Ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
1: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay. Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού. Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay, okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ζωνός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.